0: προσοχή μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μοβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό. Πότε η πλήξη και πότε ο πόνος, που να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: ξεπνιόμαστε.
1: FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

κρατιόμουν σε ένα καφά συμπήρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

σ' αρνηθώ και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω. Πέντε νύχτες μόνος, μόνος στο κενό και σε ψάχνω.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ορίστηκα κλειστό παραμένει το ζήτημα της επαναφορός των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους και ολομέλειο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν το 2012 δεν συνιστά ούτε αντισταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε Δήμο Κασάνδρας και Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές που επλήγησαν από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη και τις γύρω περιοχές, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Το λόγο ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου. Στις 27 Αυγούστου το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο Υφυπουργός Υποδομών Κωνσταχιάος. Σε πλήρη εξέλιξη στα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων σειρμών, αλλά και τελευταίοι έλεγχοι πριν την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Παρόν στα εγκαίνια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρχές Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 59 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε επικοινοκατοικημένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό. Δυσίωνο προβλέπεται το μέλλον για τη μεταφορά 16.500 μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από και προς τα σχολεία τους, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό που διεξήχθη χθες συμμετείχαν μόνο τα ΚΤΕΛ, που μπορούν ωστόσο να καλύψουν το 10-15% του έργου, και ένας ή δύο μικροϊδιοκτήτες λεωφορείων. Σήμερα ανοίγουν οι προσφορές. Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε χθες σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Με πλάνα από την Οδύσσια του Νόλαν, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου, ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς τις αιστείες της, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Κορνού Πιερίας μια 73χρονη λουόμενη. Παρά τις προσπάθειες να παγωσώσει και διαστών του ΕΚΑΒ, η γυναίκα κατέληξε. Τροχαίο ατύχημα με τρεις ηλικιωμένους τραυματίες σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον οδικό άξονα Αγίας Κυριακής Βελβεντό, όταν γιοταχή βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε βαθιά χαράδρα. Σωτήριο αποδείχθηκε ένα δέντρο που έκοψε τη φόρα του γιοταχή. Οι επιβαίνοντες διακομίστηκαν στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν για τρίτη μέρα κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη Πρώτου Άθο, καθώς δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η βλάβη στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρεονερίου. Να περιορίσουν την άσκοπη και μη απαραίτητη κατανάλωση νερού μέχρι νεοτέρα, ζητά από όλους ο Δήμος Αριστοτέλη. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ζάγκρεπ προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Θα διεκδικήσει το ένατο αξιωματάλιο στην ιστορία του την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν από χθες μάχη εναντίον μιας νέας φωτιάς που ξέσπασε δυτικά της Μαδρίτης λίγες εβδομάδες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, τις σημαντικότερες στην ιστορία της περιφέρειας, που οδήγησαν στην απομάκρυση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα, νεφελώδης θα είναι κατά διαστήματα ο καιρός στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί μεταξύ 24 και 34 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι από τη Σοδού Μελανίκου κοντά στο μνημείο της Ροτόντα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και η φωτιά κατασβέστηκε πριν επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε επίσης τα ξημερώματα στις 40 εκκλησίες. Ένας άντρας 31 χρόνων φέρεται μαχαίρος 25χρονη που φιλοξενούσε στο σπίτι του, για την οποία κατήγγειλε ότι προηγουμένως αποπειράθηκε να τον ληστέψει. Συνελήφθησαν και οι δύο, με τη γυναίκα να μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Οριστικό μπλόκο στο ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους έβαλε το Συμβουλίο της Επικρατείας. Η ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου εκδηλώνει ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν το 2012 δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε Δήμο Κασάνδρας και Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές που επλήγησαν από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη και τις γύρω περιοχές, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τον λόγο πως οραμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου. Την ερχόμενη 5η, 27 Αυγούστου, παραδίδεται η επέκταση του Ματρό προς Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταχιάος. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα εγγένεια της νέας γραμμής στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως. Αρχές Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τα 50 νέα 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό. Δυσίωνο προβλέπεται το μέλλον για τη μεταφορά 16.500 μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από και προς τα σχολεία τους, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό που διεξήχθη χθες συμμετείχαν μόνο τα ΚΤΕΛ που μπορούν ωστόσο να καλύψουν μόλις το 10-15% του έργου και ένας ή δύο μικροϊδιοκτήτες λεωφορείων. Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε χθες σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελή, υποστήριξε ότι το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Με πλάνα από την Οδύσσια του Νόλαν, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σίμος Κεδίκογλου ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Κορνού Πιερίας μια 73χρονη λουόμενη. Παρά τις προσπάθειες ναυαγοσώστηκε διασωστών, η γυναίκα κατέληξε. Τροχαίο ατύχημα με τρεις ηλικιωμένους τραυματίες σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον οδικό άξονα Αγίας Κυριακής Βελβεντού, όταν γιο ταχύ βγήκε από την πορεία του και έπεσε χαράδρα. Σωτήριο αποδείχθηκε ένα δέντρο που έκοψε τη φόρα του γιο ταχύ. Οι επιβαίνοντες διακομίστηκαν στο Μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης. Προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν για τρίτη μέρα κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής του Δημού Αριστοτέλη Πρώτου Άθο, καθώς δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η βλέβη που παρουσιάστηκε στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου. Να περιορίσουν την άσκοπη και μη απαραίτητη κατανάλωση νερού μέχρι νεοτέρα, ζητά από όλους ο Δήμος Αριστοτέλη. Στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ζάγκρεπ προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Θα διεκδικήσει το ένατο χρυσομετάλλιο στην ιστορία του την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του σε κατολίστη που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείου στη Δυτική Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου που συγκέντρωσε από τοπικές πηγές. Ήταν ήδη στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι από τη Σουδού Μελανίκου, κοντά στο μνημείο της Ρωτώντας. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και η φωτιά κατασβέστηκε πριν επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε επίσης τα ξημερώματα στις 40 εκκλησίες. Ένας άντρας 31 χρόνων φέρεται ένα μαχαίρι σε 25χρονη που φιλοξενούσε στο σπίτι του, για την οποία κατήγγειλε ότι αποπειράθηκε να τον ληστέψει. Συνελήφθησαν και οι δύο, με τη γυναίκα να μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Οριστικό μπλόκο στο ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου εκκρίνει ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν το 2012 δεν συνιστά ούτε αντισταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε Δήμο Κασάνδρας και Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές που επλήγησαν από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη και τις γύρω περιοχές, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά τη χθεσινή ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο της Κασάνδρας. Το εν λόγω ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου. Την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγκαίνια της νέας γραμμής στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως. Αρχές Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τα 50 νέα 18 μετρά ηλεκτρικά λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό. Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε χθες σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Με πλάνα από την Οδύσσια του Νόλαν, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δυσίωνο προβλέπεται το μέλλον για τη μεταφορά 16.500 μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από και προς τα σχολεία τους, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό που διεξήχθη χθες συμμετείχαν μόνο τα ΚΤΕΛ, που μπορούν ωστόσο να καλύψουν μόλις το 10 με 15% του έργου, και ένας ή δύο μικροϊδιοκτήτες λεωφορείων. Πρόβληματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν για τρίτη μέρα κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη Πρώτου Άθο, καθώς δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η βλάβη που σημειώθηκε στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου. Να περιορίσουν την άσκοπη και μη απαραίτητη κατανάλωση νερού μέχρι νεοτέρα, ζητά από όλους ο Δήμος. Οι Ρώσοι πολίτες συνοστίζονται στις τράπεζες και αποσύρουν δισεκατομμύρια δολάρια από τα Γκισέ, καθώς εντείνονται οι φόβοι για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και για πιθανές κατασχέσεις καταθέσεων από την κυβέρνηση. Οι Ρώσοι φαίνεται να αγνοούν τις διαβεβαιώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλων αξιωματούχων για αντοχές της ρωσικής οικονομίας, ασκώντας πίεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού. Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9:30.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψηφιριστά. Τέλεια.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστής στη Θεσπρωτεία για την κατάσταση φωτιάς που δηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δύσβατη δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παλαμπά. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 πεζοπορατμήματα και 2 αεροσκάφη. Στους 9 μήνες, η στρατιωτική θητεία για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελληνών. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου και 15 Μαΐου του 2008. Οριστικό μπλόκο στο ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρεται επιδόματα που καταργήθηκαν το 2012 δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την έρχομενη 5η 27 Αυγούστου παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας γραμμής στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως. Αρχές Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τα 59 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε επικοινοκατοικημένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό. Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε χθες σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Συνολικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε Δήμο Κασάνδρας και Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές που επλήγησαν από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη και τις γύρω περιοχές, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά τη χθεσινή ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Δυσίωνο προβλέπεται το μέλλον για τη μεταφορά 16.500 μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από και προς τα σχολεία τους, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό που διεξήχθη χθες συμμετείχαν μόνο τα ΚΤΕΛ, που μπορούν ωστόσο να καλύψουν μόλις το 10 με 15% του έργου και ένας ή δύο μικροϊδιοκτήτες λεωφορείων. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στις 40 εκκλησίες. Ένας άντρας 31 χρόνων φέρεται ένα μαχαίρι 25χρονη που φιλοξενούσε στο σπίτι του, για την οποία κατήγγειλε ότι προηγουμένως αποπειράθηκε να τον ληστέψει. Συνελήφθησαν και οι δύο, με τη γυναίκα να μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Εντείνεται η πολιτική κρίση στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται αυξημένες πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντέροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου. Παράλληλα, οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν νέα υπόθεση που φέρεται αναφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Ουκρανικής Προεδρίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, όλημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου, πρώην ενημέρωση των FM 100 με την Ευδοξία Δένη στο μικρόφωνο της πρώτης θέρνης ενημερωτικής εκπομπής του FM 100 και φυσικά στο στούντιο στη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Σταθερή αξία πλέον στο πρωινό του FM 100, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Καλησουμέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά. Πέμπτη σήμερα, έτσι προπαρασκευή, ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο. Λένε και θα έχει και ζεστούλα, θα είναι ότι πρέπει για διακοπές.
0: Ψιλοκάψω να μας λένε, θα μας φέρουν οι επόμενες ώρες. Σταδιακά θα μπουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Από σήμερα το βράδυ θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε άνοδο της μέγιστης, της ελάχιστης, συγγνώμη, θερμοκρασίας. Θα αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε δηλαδή. Ενδεχομένως να ξαναβάλουμε τα κλιματιστικά που το τελευταίο τριήμερο τα σβήσαμε. Από αύριο όμως θα το αισθανθούμε για τα καλά, γιατί και εδώ στην περιοχή μας θα έχουμε θερμοκρασίες 39, 40, ίσως και 41 βαθμούς. Θα δείξει ο υδράργυρος κατά τόπους, εκτός κέντρου, συνήθως ξέρουμε, προς τη Σύνδο και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα τα πούμε και αύριο, θα τα πούμε και με ειδικούς επιστήμονες μετεωρολόγους για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Σαββατοκύριακο λοιπόν για βουτιές στις κοντινές ή πιο μακρινές παραλίες. Και είναι η πιο ωραία εποχή. Πραγματικά αρχίζει, αδειάζει έτσι. Όχι αδειάζει, δεν αδειάζει, τουρισμό έχει Ελλάδα. Αρχίζει περιορίζεται όμως ο πολύς ο κόσμος, επιστρέφουν

σιγά σιγά στα αστικά κέντρα οι αδειούχοι του Αυγούστου, γιατί οι Έλληνες παραδοσιακά ως τις 20-25 Αυγούστου επιστρέφουν, μένουν οι ξένοι μετά επισκέπτες. Είναι νομίζω πάρα πολύ ωραία εποχή για να πάει κάποιος διακοπές. Και αν μπορεί και αρχές Σεπτέμβρη, τα έχουμε ξαναπεί ακόμη καλύτερα. Ένα μικρό καλοκαιράκι μας περιμένει. Μας τα έλεγε προχθές ο ντόκτορ μετεωρολογίας, ο κύριος Μιχάλης Σιούτας. Την καλημέρα μας, κύριε Σιούτα. Για σήμερα πάντως, νεφελώδη καιρό, την καθόλου τη διάρκεια της ημέρας η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά τώρα στο κυκλοφοριακό, όσοι είστε συντονισμένοι από νωρίς το πρωί και ξέρετε, έτσι παρακολουθείτε ειδήσεις μέσω του FM 100, δεν ακούτε τελευταίες ημέρες για κυκλοφοριακά προβλήματα. Καμία σχέση εικόνα που έχουμε τα πρωινά με την εικόνα που θα έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα, που θα μιλάμε για κόκκινο, για χαμηλές ταχύτητες σχεδόν παντού. Στην περιφερειακή, μόνο αυτή την ώρα βλέπω ότι χαμηλώνει ταχύτητες στο ρεύμα προς τα ανατολικά μεταξύ του κόμβου, του Αρχαιολογικού Μουσείου και της Τούμπας, χωρίς όμως κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Έχει κάποιες καθυστερήσεις, αλλά δεν προβληματίζουν. Είναι μικρό το κομμάτι του δρόμου. Και μεγάλο γκόχημάτων βλέπω λίγο πριν τον K12, όχι όμως μποτιλιάρισμα στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Είναι πεντακάθαρη περιφερειακή. Έχουμε αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή, όπως συμβαίνει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Είναι αυτός ο κόσμος που πάει αυθημερό για να μπανάκι στις κοντινές παραλίες και χρησιμοποιεί αυτό το δρόμο. Εντός πλοδομικού χειροτήματος, σε πολύ λίγα σημεία της Κωνσταντίνου Καραμαλή χαμηλώνει ταχύτητες. Το ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, εκεί νομίζω ότι πρέπει να ρυθμιστούν καλύτερα τα φανάρια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αλλιώς. Κάθε μέρα, ό,τι ώρα και να είναι σε εκείνα τα σημεία, να έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Και στην περιοχή του Βαρδάρη, επίσης, έχουμε κίνητο ένας αλφα όγκος οχημάτων με κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Τίποτα όμως αξιοσημείωτο. Οι εργασίες κατασκευής του flyover τρέχουν με ταχύτητα τους ρυθμούς. Είχαμε και χθες από τις 11 το βράδυ έως σήμερα τις 5 τα ξημερώματα διακοπή κυκλοφορίας σε ένα κομμάτι μεταξύ Κωνσταντίνου Πολιτικών και Τούμπας. Γιατί πραγματικά οι ρυθμοί είναι ταχύτατοι. Δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτή την πόλη να εκτελούνται έργα, μεγάλα έργα με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Και μακάρι έτσι να συνεχιστεί ώστε την άνοιξη του 27 να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Γιατί μπαίνει στο παιχνίδι πλέον και το μετρό. Καλώς ήρθες, επέκταση προς Καλαμαριά. Δεν είναι μακριά. Την ερχόμενη Πέμπτη, μια εβδομάδα μας μένει και παραδίδεται επιτέλους η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Ανακοινώθηκε επισήμως διαστόματος ηγεσίας Υπουργείου Μεταφορών και βγήκε και το πρόγραμμα, μια και τα εγγένεια θα γίνουν παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 9.30 το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως. Και μαζί με όλα αυτά, περιμένουμε αρχές Σεπτέμβρη να βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τα νέα λεωφορεία που απέκτησε ο ΟΑΣΤ. Μιλάμε για τα νέα αρθρωτά 12 μέτρα λεωφορεία, 18 μέτρα, με συγχωρείτε, ηλεκτρικά λεωφορεία, 50 στον αριθμό, τα οποία θα ενισχύσουν, μας λέει ο ΣΕΘ, τα δρομολόγια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Βλέπε Τούμπα, για παράδειγμα, ή βλέπε Δυτικά, όπου δεν φτάνει το μετρό. Αν όλα αυτά μπουν σε τροχιά, πιστεύω ότι στα τέλη του Σεπτέμβρη, που όλοι θα είναι πλέον στη Θεσσαλονίκη, θα έχουν επιστρέψει και οι φοιτητές κτλ., θα έχουμε σαφώς καλύτερη εικόνα στο κυκλοφοριακό. Και του χρόνου, τέτοια εποχή, ακόμη καλύτερη. Μαζί σήμερα με κοιτάει ο Άρης, δεν πειράζει, δεν τον αφήνω να σταυρώσει τραγούδι. Θα τα παίξει μαζεμένα, Άρη, να χαρεί και ο κόσμος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στις 27 Αυγούστου, γι' αυτό καθορίστηκε και η μέρα εκείνη για την παράδοση του μετρό, εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως. Αυτό ήταν στον πρώτο σχεδιασμό. Είναι το πρόγραμμα, το πρώτο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρουμε από τι συναντήσεις θα εμπλουτιστεί. Δίνει για τον Πρωθυπουργό ότι μετά από αυτή την σύντομη τελετή στο σταθμό Καλαμαριά θα μεταβεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα γίνουν καθιερωμένες εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως οι σκέψεις με τους παραγωγικούς φορείς, και στις 12 λέει το μεσημέρι θα παρουσιάσει στην αίθουσα Μιλιοσδριάδης την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη στη Βορεια Ελλάδα.

0: αλλάξεις.
1: Το ξέρεις, μ' αρέσει και τι ωραίο κομμάτι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τώρα εγώ σας πω στα βαρέα και ενθυγίνα. Ευτυχώς δεν ήταν πάρα πολύ βαρύ το αστυνομικό δελτίο με το καλημέρα σήμερα. Αν και είχαμε θεματάκια, όλα γύρω στις 5 το πρωί. Συναγερμός καταρχήν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Ρωτώντας επί της οδού Μελενικού. Αδιευκρίνιστα τα αίτια της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και πριν κλείσει μία ώρα η φωτιά είχε κατασβεστεί χωρίς να επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια. Για λίγο υπήρξε έτσι μια αναστάτωση λόγω των πυκνών καπνών, αλλά τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα. Καθάρισαν τα πάντα όλα, ούτε εστίες, έφυγαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε όμως τα ξημερώματα και ένα ματηρό επεισόδιο στις 40 εκκλησίες. Ένας άντρας 31 χρόνων μαχαίρωσε μια 25χρονη, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι του, για την οποία τι είπε, τη μαχαίρωσα λέει, γιατί αποπειράθηκε να μελιστέψει. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν ξέρουμε για την ώρα. Ξέρουμε ότι και οι δύο συνολήφθησαν και η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν φαίνονται καλά τα πράγματα για άλλη μια χρονιά όσον αφορά στη μεταφορά των 16.500 μαθητών που χρειάζεται να μετακινούνται καθημερινά στα σχολεία τους με λεωφορεία. Κάθε χρόνο στο ίδιο εργοθεατές είμαστε για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Θα μάθουμε περισσότερα. Θα τα πούμε σε λίγο με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρακτόρων του Ρυθμού Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Μιχάλη Πεζίκογλου, για το λόγο για τον οποίο για άλλη μια χρονιά, παρά το γεγονός ότι δίνονται κάποιες αυξημένες τιμές όσον αφορά στις αποζημίωση στα χρήματα που παίρνουν οι λεωφορείουχοι για να μεταφέρουν τα παιδιά, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Δηλαδή, μόνο τα ΚΤΕΛ πήραν μέρος, λένε οι πληροφορίες, στο χθεσινό βραδινό τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγωνοι και ένας-δύο μικρολεωφορείουχοι. Γιατί δεν συμφέρει, γιατί δεν αναλαμβάνουν, θα τα μάθουμε στην πορεία. Θα μου πείτε, με τέτοιο κόστος τα καύσιμα και όχι μόνο, το αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Αλλά πρέπει να δούμε και αν θα βρεθεί κοινός τόπος και τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Είναι πραγματικά τραγικό. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά γύρω στα 1500 με ειδικές ανάγκες. Εκεί δηλαδή δεν το συζητώ. Η ταλαιπωρία είναι επί δύο. Υπάρχει κάποια σκέψη, γίνονται κάποιες διεργασίες, γιατί το περιμένουν οι αρμόδιοι φορείς ότι μόλις ανοίξουν σήμερα οι προσφορές, μόλις ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος του διαγωνισμού, θα κηρυχθεί για τρίτη φορά άγωνος και δεν θα μπορεί να δρομολογηθεί αυτό που θα έπρεπε να δρομολογηθεί. Έχουν αρχίσει και γίνονται κάποιες διεργασίες. Και η Περιφερειακή Διευθύνση Εκπαίδευση είναι μέσα και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα τα πούμε λίγο αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, όχι αυτό το θέμα, και γι' αυτό όμως έχει να μας πει κάτι, περισσότερο για να δούμε την ετοιμότητα, γιατί βλέπουμε μια κινητικότητα, βλέπουμε νέα σχολεία, δύο φέτος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κινητικότητα όσον αφορά σε παρεμβάσεις, σε σχολεία, να δούμε τι γίνεται με τις οργανικές θέσεις, με τα βιβλία, το πολλαπλό, θα είναι όλα έτοιμα. Στην ώρα τους θα ξεκινήσουμε χωρίς προβλήματα φέτος. Και είναι η εικόνα που έχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θες πάντως στη σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Κασάνδρας για την αποτίμηση της φωτιάς στη Σίβηρη και την αποκατάσταση των προβλημάτων, είχαμε ανακοινώσεις, 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν, όπως μας είπε ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, στο Δήμο Κασάνδρας και την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές που επλήγησαν από την πρόσφατη φωτιά. Όλα αυτά γρήγορα, λένε οι αρμόδιοι φορείς, ότι το ποσό αυτό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αραρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε το στομότερο δυνατόν να εκταμιευθεί και να αρχίσουν τα έργα αποκατάστασης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι, πρώην ενημερώσεις των FM 100 και ευθύς αμέσως καλημερίζουμε τον κύριο Μιχάλη Πεζίκογλου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης, για να συζητήσουμε μαζί του το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, με το ότι μελιγενέστε με τις 16.500 με τους 16.500 μαθητές που μετακινούνται εντός Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από και προς τα σχολεία τους καθημερινά. Είπαμε ότι χθες βράδυ είχαμε τον τρίτο διαγωνισμό, πολύ μικρό το ενδιαφέρον των λεωφορείων για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχουν επιχειρήματα και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Πεζίκογλου και τον ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, να μας εξηγήσει γιατί δεν υπήρξε ενδιαφέρον και στους τρεις διαγωνισμούς από τους ιδιοκτήτες τουριστικών πρακτορείων και τουριστικών λεωφορείων για να λάβουν τη μεταφορά των παιδιών. Παρά το γεγονός ότι φέτος δεσμεύθηκαν οι αρμόδιοι για αυξημένες αποζημιώσεις, έτσι δεν είναι? Μεγαλύτερα ποσά.
1: Κοιτάξτε λιγάκι, το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το 25. Πλέον όλες αυτές τις αυξήσεις που έχουν γίνει ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια. Οι ενοχλήσεις από τους συναδέλφους μας προς το σύνδεσμο ήταν πάρα πολλές. Εμείς τους λέγαμε ότι πρέπει να βγάλουμε το έργο, να βγει τριετία και θα δούμε μετά με την καινούργια τριετία. Έτσι εμείς από το 25 έχουμε στείλει επιστολές προς περιφέρεια, ενημέρωση προς όλες τις διευθύνσεις και από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Είχαμε στείλει σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία, και το εσωτερικό και το οικονομικό και το παιδείας, ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι πρέπει να αλλάξει ο μαθηματικός τύπος, ο οποίος βγάζει τον υπολογισμό της μερίσιας αποζημίωσης. Δεν πήραμε καμία απάντηση, δεν είχε γίνει τίποτα. Επανήλθαμε μετά το Μάρτιο του 26. Εκεί ενεργοποιήθηκε η περιφέρεια, ο κύριος Λουτίκας, ο άνθρωπος προσπάθησε, ήταν πολύ θετική η εξέλιξη ότι αλλάξει αποζημίωση από τα 10 χιλιόμετρα στα 12, δηλαδή έδωσε λίγο άξιση κάποια πολύ χαμηλά δρομολόγια, αλλά δυστυχώς πάλι δεν είναι τα δρομολόγια, δεν έχουν βιωσιμότητα, δεν είναι βιώσιμα ώστε να ενδιαφερθεί ένας μεταφορέας για να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Και όταν λέμε δεν έχει βιωσιμότητα, να πούμε λίγο με παραδείγματα για να μπορεί να καταλάβει και όλος ο κόσμος.
0: Έτσι, αυτό είναι το πιστεύω το σημείο που πρέπει να σταθούμε για να καταλάβει ο κόσμος και να μην λέει μα γιατί δεν αναλαμβάνουν τα παιδιά, τα αφήνουν στον δρόμο.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ένα δρομολόγιο για μικρό λεωφορείο, το οποίο είχε 69 ευρώ, πήγε στα 79 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, ένας οδηγός την ημέρα μας κοστίζει από 90 έως 100 ευρώ. Όταν λέμε μας κοστίζει, τι εννοούμε? Εννοούμε την ημερήσια του αποζημίωση, τι αντιστοιχεί στα επιδόματα, στην άδεια, στα βαρέα τα ένσημα που κολλάμε. Δηλαδή το κόστος ενός οδηγού είναι από 90 έως 100 ευρώ ανά ημέρα. Και τώρα αυτή η απόκριση υπάρχει γιατί κάποιοι οδηγοί είναι παλιοί, έχουν τριετίες που είναι ακόμα πιο ακριβά. Εμείς θα σπάρουμε το χαμηλότερο στα 90. Πώς είναι δυνατόν όταν με κοστίζει ο οδηγός 90 ευρώ να πάω να πραγματοποιήσω και να πάρω ένα δρομολόγιο που κάνει 79 ευρώ?
0: Ναι, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
1: Δεν βγαίνει ούτε ο οδηγός. Ποιος θα με πληρώσει τα πετρέλαια? Ποιος θα με πληρώσει τις ασφάλειες του λεωφορείου και όλα τα πάγια έξοδα, σέρβις, τα πάντα για να είναι ένα έτοιμο αυτοκίνητο για να μπορεί να πραγματοποιήσει τη μεταφορά? Μετά, πάλι το μικρό το λεωφορείο, αν έχει και συνοδό, πήγε με την αύξηση στα 103 ευρώ. Ναι, αλλά και η μερίσια αποζημίωση ένα συνοδού είναι 40 ευρώ με όλα τα άλλα που είπαμε και για τον οδηγό. Άρα 90 και 40, 130. 103. Ποιος θα μου πληρώσει εμένα τα 27 ευρώ που υπολείπονται από τα μεροκάματα? Ποιος θα με πληρώσει τα πετρέλα? Ποιος θα με πληρώσει τις ασφάλειες, τα τέλη κυκλοφορίας, τα σέρβις και όλα τα... Όπως καταλαβαίνετε από το παράδειγμα, είναι σαφέστατα ότι δεν υπάρχει βιωσιμότητα. Ποιος θα πάει για να βάλει από την τσέπη του? Εκεί είναι το πρόβλημα μας.
0: Είναι λογικό. Υπάρχει περίπτωση, διαφαίνεται έτσι, να υπάρξει κάτι πρόσθετο που ίσως να, ξέρετε, αυτό που λέμε χρυσή τομή, ένα βήμα πίσω εσείς, ένα βήμα πίσω.
1: Μα δεν υπάρχει να κάνουμε βήμα. Το βήμα πίσω εμάς είναι αν ένα δρομολόγιο είναι βιώσιμο το οποίο μπορεί. Δουλειά θέλουμε. Δουλειά θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε μέσα να καταστραφούμε. Και όπως ξέρετε, αυτός ο διαγωνισμός είναι για τα επόμενα τρία έτη. Ποιος ξέρει τα επόμενα τρία έτη τι αυξήσεις θα υπάρχουν.
0: Ισχύει και αυτό, είναι πολύ ασταθές το διεθνές περιβάλλον και βλέπουμε τι γίνεται κάθε φορά που έχουμε ανακοινώσει από τον Τραμπ. Ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, έτσι. Και παραμένουν ψηλά, δεν το συζητώ.
1: Έτσι. Είχαμε ζητήσει να αλλάξουν και κάποια άθρα μέσα από τον διαγωνισμό. Είχαμε ζητήσει να γίνει αντί για τριετία, γίνει για ένα έτος, να γίνει για ένα μικρότερο χρονικό διάστημα. Να δούμε τι μελιγενέστε. Δεν μπορεί. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή και με αυξημένες τιμές, πάλι υπάρχει ένας φόβος τι θα γίνει την επόμενη τριετία. Ας γίνει για ένα χρόνο διαγωνισμός. Να ξέρουμε και εμείς τουλάχιστον το τι θα κάνουμε. Σας λέω από το 25 μεταφορείς θέλω να παρατήσουν τα δρομολόγια. Τους κρατούσαν ο σύνδεσμος με το ζόρι για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα.
0: Αντιληπτό, νομίζω απολύτως κατανοητά αυτά που μας λέτε, κύριε Πεζίκου. Με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, να κάνω και μια ερώτηση, γιατί ακόμη μες στο καλοκαίρι είμαστε, Αύγουστος είναι και αρκετός κόσμος έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές ή ένα ταξίδι και το Σεπτέμβριο, όσοι δεν έχουν μικρά παιδιά, σχολεία και όλα αυτά. Πώς ήταν φέτος η χρονιά σε αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν καλή χρονιά. Εμείς, σαν τουριστικά γραφεία και σαν τουριστικά λεωφορεία, αν το πιστεύετε, Αύγουστο δώσαμε άδεια σε οδηγούς. Γενικά η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα είμαστε άγωνος προορισμός σε σχέση με νησιά και με την Αθήνα και την Πελοπόννησο.
0: Αυτό τώρα άγωνος διαγωνισμός, λίγο να μας το εξηγήσετε. Okay, γιατί εμείς βλέπουμε, όπου και να πάμε τώρα, κύριε Πεζίκογλου, όπου και να πάμε, γίνεται ένας μικρός χαμός ακόμη. Πιερία, Καβάλα, Θάσος, Χαλκιδική.
1: Ναι, γίνεται από ξένους.
0: Από ξένους.
1: Οι οποίοι είναι Βαλκάνοι.
0: Οι δικοί μας εδώ, ποιους προορισμούς οι Έλληνες προτίμησαν, με τα τουριστικά λεωφορεία εννοώ.
1: Κοιτάξτε, οι οποίοι οι Βαλκάνοι όλοι έρχονται με δικά τους.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Και δεν έχουμε καθόλου απολύτως κάποιο κέρδος εμείς σαν μεταφορείς.
0: Από τους Έλληνες που τους μετακινείτε, είτε στο πλαίσιο οργανωμένων εκδρομών, είτε έτσι μεμονωμένα.
1: Είναι πάρα πολύ λίγα τα γκρουπάκια αυτό το καλοκαίρι. Και τα περισσότερα είναι με λίγα άτομα, τα οποία όταν πας με λίγα άτομα, ίσα την κάνεις εκδρομή, ξανεμίζεται και το...
0: Ναι, έτσι, ωριακό το κέρδος.
1: Είναι βλέπετε... από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια. Πάντα μιλάω για Βόρειο Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με Αθήνα, με νησιά και με Πελοπόννησο. Δεν συγκρινόμαστε.
0: Βλέπετε να βελτιώνονται λίγο τα πράγματα, να κρατάει έστω να τραβά λίγο το πράγμα ο τουρισμός το Σεπτέμβριο. Για σας εννοώ, για αυτά τα οργανωμένα γκρουπ και τις εκδρομές, ώστε να ισορροπήσει κάπως.
1: Για μας εδώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Μας έρχονταν οι Ρώσοι, υπήρχε μια κίνηση. Οι οποίοι όλοι έρχονταν αεροπορικώς, είχαμε τρασφαράκια, είχαμε εκδρομές.
0: Πολλά, έχετε δίκιο.
1: Πάρα πολλά. Τώρα με τους Βαλκάνους, δυστυχώς η Βόρεια Ελλάδα έχει πατώσει.
0: Τι να πω, κύριε Πεζίκογλου, ευχαριστούμε θερμότατα για το χρόνο σας. Μας είπατε δύο πράγματα που νομίζω μας κάνουν να κατανοήσουμε πιο εύκολα το γιατί αυτή η άρνηση των λεωφορείουχων να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για τη μεταφορά των μαθητών, για να δούμε τι θα μας πούν λίγο αργότερα και από την Περιφερειακή Διευθύνση Εκπαίδευση, αν υπάρχει κάποια εναλλακτική, αν υπάρχει κάποια πρόταση που αφορά και εσάς. Θα μάθουμε στην πορεία, θα ακούσετε κι εσείς. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ ωραία μέρα.
1: Έγινε επίσης, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, και από τον κύριο Μιχάλη Πεζίκογλου. Όχι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Όταν μας λέει ότι το κόστος με τον οδηγό, με το συνοδό κτλ. Πάει στα 130 ευρώ και το δρομολόγιο βγαίνει στα 70, εντάξει, είναι η αλήθεια είναι ότι τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε τι θα γίνει, τι βήματα θα γίνουν, ώστε τελικά να μην την πληρώσουν για άλλη μια χρονιά αυτά τα παιδιά. Και μιλάμε για μεγάλο αριθμό μαθητών, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε και πριν, και παιδιά με ειδικές ανάγκες, με κινητικά και άλλα προβλήματα που η μέρη να είναι ακόμη πιο, πρέπει να είναι ακόμη πιο μεγάλη, θα έλεγα, για να δούμε τι θα συμβεί ώστε να μην ταλαιπωρηθούν για άλλη μια χρονιά με το πηγαίνελα καθημερινά στα σχολεία τους.

Και έτσι γρήγορα που περνάει η ώρα, πότε θα φτάσουμε στις 11 για το επόμενο δελτίο ειδήσεων, δεν θα το καταλάβουμε, Άρη. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε εντάχει μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 20 Αυγούστου σε παρελθόντα έτη, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά. Στο Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, λέγεται τη Θεοχαρούλα, εννοείται, το ίδιο όνομα είναι, στο Σαμουήλ και τον Ορέστη που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια σας πολλά. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ξανά. Από που βγαίνει θα το ακούσετε λίγο παρακάτω. Σαν σήμερα το 1882 ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ, με συγχωρείτε, Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Γράφτηκε από το μεγάλο συμφέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Σερ λοιπόν Ρόναλντ Ρος. Η 20 Αυγούστου γιορτάζεται προς τιμή του ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. Σαν σήμερα το 1954 κατατέθηκε στη γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Βαλαϊκός συλλαλητήριος στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. Στις 20 Αυγούστου του 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλαβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Επίσης, σήμερα δημοσιεύτηκε το 1982 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που επί της ουσίας κατήργησε την ποινική δίωξη της Μοιχείας. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1795 ο Νικόλος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και λόγιος με καταγωγή από την Κοζάνη. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 ο Παύλος Γιανακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας της Βιανέξ και αθλητικός παραγόντας του Παναθηναϊκού, έφυγε από τη ζωή το 2018. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949 ο Νικόλας Άσημος ή Νικόλας Ασημόπουλος, αντισυμβατικός μουσικός Έλληνας εδώ με καταγωγή από την Κοζάνη, Θεσσαλονικιός επί της ουσίας, εδώ μεγάλωσε, εδώ σπούδασε, ξεκίνησε μάλλον τις σπουδές του στην φιλοσοφική, στο τμήμα νεοελληνικής λογοτεχνίας, παράλληλα με την ενασχόλησή του με τη μουσική και μετά κατέβηκε στην Αθήνα. Νικόλας Άσημος, έκανα μπαγάσα, θα ακούσουμε κάτι τέτοιο αργότερα, είμαι σίγουρη. Όταν βλέπω εγώ τον Άρη να ψάχνει, ξέρω ότι κάτι ετοιμάζει. Αλλά για να σου πω, τώρα θα σε φέρω στα δύσκολα. Γιατί το 1948, 49 είπαμε, γεννήθηκε ο Νικόλας ο Άσημος, 20 Αυγούστου γεννήθηκε ένας άλλος σπουδαίος τραγουδιστής, όχι Έλληνας, Άγγλος, ρόκερ, Μορφή. Τραγουδιστής των Led Zeppelin και όχι μόνο, μιλάμε για μια μεγάλη μορφή, αναφέρομαι στο σπουδαίο Robert Plant. Σαν αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1915 ο Παουλ Έρλιχ, γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε τη χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1995 ο Ούγκο Πράτ, σπουδαίος Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλού ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 2011 ο Έλληνας ζωμικός και συγγραφέας Νίκος Θέμελης και το 2017 ένας από τους σπουδαιότερους κωμικούς του αμερικανικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 50, ο Τζέρι Λιούις. Και με αυτά και μετά, αλλά πάμε μουσικά για το Βελτίο Ειδήσεων στις 11.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία σε μεγάλο κομμάτι της περιφερειακής οδού στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλών ταχύτητες από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και την Πηλαίο που παρατηρείται μποτιλιάρισμα, ενώ χαμηλές παραμένουν ταχύτητες μέχρι τη συμβολή της περιφερειακής με την Μουδανίων, μέχρι δηλαδή τον K12, καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κίνηση εντός πολυδομικού συγκροτήματος, με καθυστερήσεις να καταγράφονται στο ρεύμα προς τα ανατολικά της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καρμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, ενώ αύξημα είναι αυτή την ώρα η κίνηση και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μέχρι τη στροφή αεροδρομίου. Στους 9 μήνες, οι στρατιωτικοί θητεία γεώσεις καταταγούν χωρίς αναβολή ως αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου και 15 Μαΐου του 2008. Οριστικό μπλόκο στο ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου εκνοεί ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν το 2012 δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου παραδίδει η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταχιάος. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας γραμμής στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως. Αρχές Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τα 50 νέα 18 μετρά ηλεκτρικά λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό. Δυσιώνω προβλέπεται το μέλλον για τη μεταφορά 16.500 μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από και προς τα σχολεία τους, καθώς όπως έγινε γνωστό, στον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό που διεξήχθη χθες συμμετείχαν μόνο τα ΚΤΕΛ, και μπορούν ωστόσο, τα οποία μπορούν ωστόσο να καλύψουν μόνο το 10-15% του έργου, και ένας ή δύο μικροϊδιοκτήτες λεωφορείων. Τα μέλη του Συνδέσμου Πρακτόρου Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης τονίζουν ότι είναι ασύμφορα τα δρομολόγια. Συνολικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκαν να διατεθούν σε Δήμο Κασάνδρας και Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές που επλήγησαν από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη και τις γύρω περιοχές, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος μετά τη χθεσινή ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο της Κασάνδρας. Πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο κατά του Ιράν και όσων βοηθούν τη χώρα με οποιοδήποτε τρόπο, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιώντας τον όρο D-Day, γνωστό από την ιστορική απόβαση στην Ορμανδία το 1944. Στην ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε επίσης την Τεχεράνη ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που της προσέφερε για επίτευξη συμφωνίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Βρήκα έναν τρόπο μαγικό για να σου πω σαν νιώθω.

Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, πρωινή ενημέρωση των FM 100. Γεια σου, άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους σε πλήρη εξέλιξη με την Ευδοξία Δένη στο μικρόφωνο του FM 100 από τις 10 το πρωί και τον Αριστοτέλη, τον Αναστασιάδη στη παραγωγή της εκπομπής, στη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Μας δεν πρόκειται να φύγει από εδώ το καλοκαίρι. Θα πάμε στην έκθεση, θα φύγει η έκθεση, θα ανοίξουν τα σχολεία και εμείς καλοκαιρινοί θα είμαστε. Έχεις τέτοιο mood ωραίο. Μπράβο, Αριστοτέλη. Πραγματικά ωραία διάθεση και μια και το πάμε καλοκαίρι πάντα θα είναι. Τουρισμός για όλους. Εκ νέοι, φίλες και φίλοι, η προθεσμία. Όσοι δεν έχετε υποβάλει ακόμη αίτηση, σπεύσατε. Γιατί είπαμε, με κλήρωση θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων. Έως και αύριο έχουν τη δυνατότητα όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή για επιδότηση διακοπών. Μια χαρά τα ακούω. Στην Ελλάδα ούτως ή άλλως ο καλός καιρός κρατάει για αρκετούς μήνες. Έχουν ηλιοφάνεια 10 από τους 12 μήνες του χρόνου. Το πρόγραμμα είναι, χωρίζεται σε δύο δόσεις. Έχουμε την υψηλή λεγόμενη περίοδο έτσι, που όλος ο κόσμος θέλει παραδοσιακά να πάει διακοπές, Ιούλιο, Αύγουστο κτλ. Έχουμε όμως και όλο τον υπόλοιπο χρόνο για κάποιον που θέλει να ψάξει, να αναζητήσει, να βιώσει άλλες εμπειρίες σε κάποιον προορισμό που το καλοκαίρι βουλιάζει. Και αρχές καλοκαιριού, η άνοιξη, η φθινόπωρο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό όσο αφορά στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους, για να μην ξεχνιόμαστε. Να πούμε επίσης ότι στις 31 Αυγούστου κάνουν πρεμιέρα στα σούπερ μάρκετ οι μειώσεις τιμών που έχουν αποφασιστεί σε περίπου 1.500 βασικούς κωδικούς βασικών καθημερινών προϊόντων. Η μεσοσταθμική πτώση διαμορφώνεται στο 7%. Είναι εκεί το σημείο στο οποίο συμφώνησαν προμηθευτές και αλυσίδες λίαν εμπορίου με στόχο την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Πολλοί θα πούνε ασπιρίνες. Δεν αντιλέγω. Με τέτοιο πληθωρισμό, με τέτοια ακρίβεια, το 7% πτώση τιμών, μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά σε έναν αλφα αριθμό προϊόντων δεν λύνει το πρόβλημά μας. Που το σούπερ μάρκετ έχει γίνει φαρμακείο. Δυστυχώς μπαίνεις και δεν ξέρεις τι θα πληρώσεις. Δηλαδή επιλέγεις πλέον με πάρα πολύ προσοχή τα προϊόντα που θα ρίξεις στο καλάθι σου. Αλλά δεν είναι και τίποτα. Αυτό θέλω να πω. Είναι μια πρώτη κίνηση για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί όλη αυτή η πρωτοβουλία. Τι περιλαμβάνει σε πρώτη φάση ο κατάλογος. Τώρα περιλαμβάνει 1.100 κωδικούς, αλλά ως τα τέλη του μήνα αναμένεται να προσθεθούν άλλοι 200-300 κωδικοί. Πάμε για 1.500 κωδικούς προϊόντων. Πολλά και διαφορετικά έτσι τα προϊόντα που καλύπτουν βασικές ανάγκες και θα αρχίσουν να απολώνται λίγο φτηνότερα, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά, σχολικά είδη και πολλά πολλά ακόμη. Περιμένουμε να βγει η λίστα ακριβώς για να την μοιραστούμε μαζί σας και να τσεκάρουμε μετά.

ελέγξουμε όλοι μαζί το αν και εφόσον ισχύει πραγματικά. Ακούτε στα βελτία ειδήσεων για την μείωση της στρατιωτικής θητείας με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων στους 9 μήνες, εφόσον κάποιος δεν παραναβολεί για σπουδές κάτι άλλο. Ακούμε όμως τα βελτία ειδήσεων και για το οριστικό μπλόκο που έβαλε για άλλη μια φορά το Συμβουλίο της Επικρατείας στο ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας που καταργήθηκαν το 2012. Έτσι με ένα νόμο στο πλαίσιο των μνημονιακών εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών υποχρεώσεων που αναλαβεί η χώρα έναντι των δανειστών για να μην πέσει λέει στον κρεμό. Είναι από αυτά τα θέματα που καθόμαστε και προβληματιζόμαστε. Ναι, μας λένε όλοι οι κυβερνώντες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθούν τα χρήματα αυτά πίσω γιατί θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Απ' την άλλη ακούμε διαρκώς για πλεονάσματα. Πλεονάσματα για πρόωρη αποπληρωμή δόσεων μεγάλων δανείων, 13 δις ας πούμε θα δοθούν ως τα τέλη του 26 και κάποιος θα πει γιατί να μην δοθεί κάτι λιγότερο, γιατί να αποπληρωθούν πρόωρα 13 δις οφειλές της χώρας σε δανειστές και να ένα μέρος από αυτά τα λεφτά να κατευθυνθούν για την ενίσχυση των μισθωτών και των συνταξιούχων. Και είναι πολύ λογικό να θέτουμε τέτοια ερωτήματα εποχές με τόσο μεγάλη ακρίβεια σαν και αυτές που ζούμε. Δεν ξέρω αν με συγχωρείτε οποιαδήποτε προσφυγή μπορεί να φέρει κάποιο άλλο αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος δημόσιος υπάλληλος προσφεύγει στο ανώτατο συμβουλίο, στο Συμβουλίο της Επικρατείας για τέτοιο θέμα και ακυρώνεται. Τι μας είπε το Συμβουλίο της Επικρατείας? Ότι τα επιδόματα που καταργήθηκαν, η επιλογή μάλλον του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν το 12 δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε, γιατί επανήλθαν τα επιδόματα αυτά στον ιδιωτικό τομέα. Η αρχή της ισότητας που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη δεν διαταράσσεται εδώ? Δεν υπάρχει μια αδικία, να το πούμε έτσι απλά? Απ' την άλλη, θα σου πει κάποιο, στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι πιο αβέβαια, στο δημόσιο τομέα ο μισθός πέφτει. Τα ακούμε και αυτά. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο με το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΕΕ. Εδώ θα δει των δημοσίων υπαλλήλων, τη Βασιλική Αδαμίδου.

0: δώσεις τώρα το φίλι που μου χρωστούσες τόσα χρόνια.
1: Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως, όπως σας προαναγγείλαμε, να συζητήσουμε την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βάζει δυστυχώς οριστικό μπλόκο στο ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί όπως είπαμε και πριν, αυτά τα δώρα ισχύουν για το ιδιωτικό τομέα. Αφενός και αφετέρου, όταν υπάρχει τέτοιο πλεόνασμα ώστε να αποπληρώνουμε τόσο πρόωρα 13 δις ευρώ δανειακές υποχρεώσεις, λένε κάποιοι, γιατί ένα μέρος να μην κατευθυνθεί εκεί, να στηριχθεί το ελληνικό νοικοκυριό, ο εργαζόμενος του δημοσίου και ο συνταξιούχος πλέον. Δεν είναι κάποιος ιδιαίτερα προνομιούχος. Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί τα χρόνια των μνημονίων με τους μισθούς στο δημόσιο. Καλημερίζουμε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, γραμματείας, με συγχωρείτε, της Εδώ Θα Δε Δει, την κυρία Βασιλική Αδαμίδου. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, ο ακροατές σας.
1: Ένα πρώτο σχόλιο θέλω με την αιτιολόγηση της Ολομέλειας του Ανώτατου του Συμβουλίου. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν το 2012 δεν συνιστάλλει ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή της ισότητας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Γιατί τώρα κάνω αντιπαραβολή ιδιωτικό δημόσιο τομέα.
2: Φανώς η ισότητα τελικά στην Ελλάδα μάλλον ερμηνεύεται κατά το δόκουν του καθενός και το πώς το αντιλαμβάνεται. Σαφώς εδώ βλέπουμε ότι η απόφαση η οποία έβγαλε το ΣΤΕ είναι αναμφίβολα μια αρνητική εξέλιξη για τους δημόσιους υπαλλήλους γενικότερα και τους συνταξιούχους. Φυσικά η ισότητα διαπιστώνουμε ότι και με την απόφαση αυτή ότι πλέον η ισότητα καταργείται και σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που είναι σημαντικό όμως να πούμε τώρα είναι ότι το ΣΤΕ έκρινε ότι η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού δεν επιβάλλεται από το Σύνταγμα. Αλλά δεν είπε ότι η πολιτεία δεν μπορεί να τους επαναφέρει. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι για μας η διεκδίκηση δεν θα τελειώσει εδώ. Είναι καθαρά θέμα πολιτικό πλέον. Άρα λοιπόν εδώ για μένα είναι σαφές από την πλευρά μου ως μέλος της του νομαρχιακού τμήματος της ΑΒΔ, ότι εδώ θα πρέπει πλέον και οφείλουμε να πιέσουμε την κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία βρίσκονται μέσα στη Βουλή, αλλά ακόμα και εκτός, πλέον πρέπει να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση γύρω από αυτό το θέμα.
1: Περιμένουμε και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και όχι μόνο τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση, παραδοσιακά. Δεν υπάρχει πολιτικός αρχηγός που δεν περνά από τη Θεσσαλονίκη, δεν δίνει τις συνεντεύξεις, δεν έχει επαφές. Επομένως, φανταζόμαστε ότι οργανώνονται κάποιες συναντήσεις και είναι και μέσα στο πλαίσιο το διεκδικητικό να γίνουν συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, έτσι δεν είναι?
2: Επιβάλλεται πλέον, επιβάλλεται νομίζω πολύ σοβαρά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι πλέον και γιατί όχι και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με τους εργαζόμενους και να συζητήσουν σοβαρά θέματα. Κοιτάξτε, η κατάργηση του 13ου, 14ου μισθού, όπως προείπατε κι εσείς, ξέρουμε πολύ καλά και όπως όλος ο κόσμος, έγινε σε μια περίοδο μνημονίων, η οποία τη σεβαστήκαμε γιατί υπήρχε μια οικονομική τεράστια κρίση στην Ελλάδα και βλέπετε ότι ακόμα και τότε οι εργαζόμενοι δεν αντέδρασαν με τον τρόπο που έπρεπε ίσως. Αυτό λοιπόν που δεν μπορούμε όμως να θεωρήσουμε φυσιολογικό είναι ότι από τη στιγμή που σταμάτησαν τα μνημόνια από το 2018, επανήλθε η οικονομία το 2022. Δεν επανήλθε τίποτα όμως στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι πραγματικά άδικο. Και εδώ θα πρέπει, εκτίμηση προσωπική αν θέλετε, είναι ότι θα πρέπει να δεσμευτούν πλέον όλα τα πολιτικά κόμματα πλέον για το τι είναι. Δεν έχει νόημα να ακούμε απλά αντιδράσεις ότι ναι, είναι άδικο. Θέλουμε να ξέρουμε τι είναι. Και να σας πω και κάτι. Στη Βουλή δεν είμαστε εμείς. Είναι όλοι αυτοί.
1: Ακριβώς.
2: Άρα λοιπόν η ολομέλεια της Βουλής, αφού λοιπόν όλοι θεωρούν ότι είναι μέτρο άδικο αυτό και για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τον 13ο ότι πρέπει να επανέλθει και αν θα το ακούσουμε αυτό από οποιονδήποτε αρχηγό να το φέρει μέσα στη Βουλή λοιπόν και να δούμε τελικά τα καθαρά πρόσωπα όλων. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει σε μια περίοδο τέτοιας οικονομικής, γιατί ξέρετε κάτι, ο μέσος δημόσιος υπάλληλος είναι ο χαμηλότερος στην Ελλάδα, είναι ο χαμηλότερος αμοιβόμενος υπάλληλος σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των δημοσίων υπαλλήλων είναι από τα 1.100 μέχρι 1.200 ευρώ. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε σήμερα την ακρίβεια σε τέτοιο υψηλό βαθμό, όπως προείπατε και εσείς, και τα σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα και τα ενίκια.
1: Καλά, εκεί δεν το συζητάμε. Φεύγουμε εντελώς εκτός του προϋπολογισμού.
2: Ένας εργαζόμενος για να μπορεί να βρει ένα σπίτι κάπως ικανοποιητικό θέλει το μισό μισθό του. Άρα λοιπόν, άσα μας απαντήσουν όλοι αυτοί, πώς μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας εργαζόμενος για το ίδιο το κράτος. Και εκεί θα πρέπει να αναλογιστούμε τι εργαζόμενους θέλουμε.
1: Στο πλαίσιο, κυρία Δαμίδου, στο πλαίσιο της διεθνούς εκθέσεως, πέρα από τις όποιες επαφές που σίγουρα θα έχετε, όπως είπαμε, και είναι λογικό με τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι μοναδική ευκαιρία γιατί έρχονται όλοι από τη Θεσσαλονίκη, είναι δεδομένο αυτό. Φαντάζομαι ότι και στην παραδοσιακή, τη μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται λίγο πριν τα εγκαίνια, πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού και τις ανακοινώσεις από το Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, ότι θα είναι και το μπλοκ της ΑΔΔΗ εκεί μπροστά και θα είναι από τα βασικά διεκδικητικά πλαίσια της δικής σας παρουσίας στις κινητοποιήσεις, έτσι δεν είναι? Η επαναφορά δηλαδή των δώρων του 13ου και 14ου μισθού.
2: Ναι, και φυσαφώς θα είμαστε εκεί. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει άμεσα τώρα η ΑΔΔΗ πρωτίστως να κινηθεί και όλα τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ που υπάρχουν ανά την Ελλάδα. Λοιπόν, να γίνει άμεσα συγκεντρώσει με τους εργαζομένους, πλήρη ενημέρωση τόσο των εργαζομένων αλλά και του ίδιου του κόσμου, έτσι. Γιατί ο κόσμος δεν είναι ανεξάρτητο, πρέπει να ενημερωθούν ακριβώς για τα γεγονότα. Με απλά σταρά τα λόγια, με την πραγματική εικόνα δηλαδή που επικρατεί είτε στο δημόσιο και τους μισθούς μας. Ξέρετε, κάποιοι πιστεύουν ότι οι δημόσιοι υπαλλήλοι αμείβονται με πολύ υψηλά δεδομένα. Θα πρέπει μάλλον να βγούνε αυτά για να τα βγάλουμε εμείς. Πόσο παίρνει ένας εκπαιδευτικός, πόσο παίρνει ένας νοσοκομιακός, πόσο παίρνει ένας υπάλληλος διοικητικός σε μια υπηρεσία. Υπάρχουν υπάλληλοι διοικητικοί που αμείβονται με 750 και 800 ευρώ.
1: Ένας πυροσβέστης που κάθε μέρα δίνει ένας, το καλοκαίρι με κίνδυνο ζωής στη μάχη, 24 ώρα, ένας αστυνομικός, όλοι.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει πλέον ακριβώς με αυτό το πακέτο να βγούμε και να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο. Για να μην υπάρχουν ψευδεστήσεις ότι ο δημόσιος υπάλληλος είναι ο βολεμένος και ο καλά πληρωμένος υπάλληλος. Και από εκεί και πέρα να οργανωθούν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλες τις πλευρές και θα ασκήσουμε εννοείται την πολιτική πίεση και συγκεκριμένες κινητοποιήσεις οι οποίες θα πάνε εκεί. Και να σας πω και κάτι επί τη ευκαιρία. Μιλάμε για τον 13ο-14ο μισθό. Εμείς μιλάμε για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. Κοιτάξτε, έχουν να γίνουν αυξήσεις μισθών εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζετε πολύ καλά. Το ότι πήραμε 40 ευρώ, να πω ότι μπράβο, καλά κάναμε και τα πήραμε. Ακούστε, τα 40 ευρώ. Εάν λοιπόν δεν σκεφτούν, και εγώ το βάζω προς προβληματισμό προς όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά και τους συνδικαλιστικούς και τις συνδικαλιστικές παρατάξεις. Εδώ θα πρέπει να διεκδικήσουμε πλέον την αύξηση των μισθών μας σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην αγορά που υπάρχει σήμερα. Διαφορετικά είμαστε χαμένοι από χέρι. Σαφώς ο 13ος και 14ος μισθός δεν είναι κάτι που μας το χαρίσανε. Ούτε ζητάμε ελεημοσύνη γι' αυτό. Είναι αυτό που δικαιούμασταν, μας το κόψανε και δεν μας το επιστρέψανε.
1: Είναι αυτό που συμβαίνει, που το βλέπουμε παντού, κυρία Δαμίου. Δεν θυμάστε, και ο ΕΜΦΙΕ ήταν ένας έκτακτος φόρος για να αντιμετωπιστεί.
2: Φόρος και έχει παραμείνει μέχρι και
1: ακριβώς.
2: Σήμερα.
1: Σε λίγα χρόνια θα έχουμε ξαναπληρώσει, όσοι έχουμε ένα σπίτι, έτυχε να έχουμε από κάποιο γονιό ή κάτι άλλο. Θα το ξαναπληρώσουμε. Δεν υπάρχει. Είμαστε. Πληρώνουμε ενίκιο στο ίδιο μας το σπίτι. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για τον χρόνο σας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Και εμείς πάμε έτσι μουσικά στο καθιερωμένο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στις 11.30 πρωινή ενημέρωση των FM 100 και καλωσορίζουμε τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση, με τον οποίο έχουμε να πούμε για πολλά και διάφορα. Τα περισσότερα είναι ωραία. Καλή σας μέρα, κύριε Κόπτση. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Αδένη. Πολύ καλά, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκριση όπως πάντα. Πάντα στη διάθεση όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Να ξεκινήσουμε από την ετοιμασία, γιατί μιλάμε, μεν έχουμε αρχίσει, μιλάμε για παράδοση μετρό, για παρουσία πρωθυπουργού, για συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, για διεθνή έκθεση. Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι στις 11 του Σεπτέμβρη χτυπάει και το πρώτο κουδούνι. Πόσο έτοιμοι είμαστε, λοιπόν?
1: Ακριβώς. Όπως κάθε χρονιά, τώρα εδώ και πολλά χρόνια που βρισκόμαστε εδώ, κατά τη θέση. Έχουμε συνηθίσει πια, έχουμε προγραμματισμένο, έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό όλο το καλοκαίρι μας εδώ και με όλες τις διευθυντές εκπαίδευσης και όλα τα στελέχη μας οργανώνουμε τη νέα σχολική χρονιά. Πάμε πολύ καλά, προχθές είχαμε μια τελευταία διάσκεψη όλες τις διευθυντές εκπαίδευσης. Τα χειρουργικά μας είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, ανεξάρτητα είναι παλιά και καινούργια, είναι όλα έτοιμα να παιδευτούν τους μαθητές μας. Όλα τα σχολεία μας θα ανοίξουν. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα και κάποιες μικρές μεταστεγάσεις που είχαμε έχουν πραγματοποιηθεί ήδη. Να πω επίσης ότι 31 Οκτώβου εντός των λίγων ημερών παραδίδονται δύο καινούρια, το χρηστήρια, σχολικά το γέλ ευκαρπίας και το πρώτο γέλ πολύθνης. 31...
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, θέλω να το τονίσουμε. Έχουμε δύο νέες σχολικές μονάδες στην Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε και πάρα πολύ κόσμο ζει στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Να σας πω ότι έχουμε 17 μεσοσδίτες σχολικές μονάδες που ολοκληρώνονται. Μέχρι το Δεκέμβριο οι περισσότερες βαίνουν 2-3 να ολοκληρωθούν γύρω στο Μάρτιο.
0: Άρα πολύ σημαντικό. 31
1: Οκτώβου είναι τα δύο αυτά. 10 Σεπτεμβρίου, σε λίγες ημέρες πριν την έναρξη χρονιάς, είναι άλλα δύο, το 5ο Δημοτικό Αντολοκήπων και το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά. Και 31 Δεκάτου είναι το 3ο Γέλο Πολίτης και το 10ο Μίκρας. Έχουμε επίσης το 12ο παραδόσεις των άλλων σχολείων. 17 σχολεία θα είναι έτοιμα εντός ολίγου. Οπότε καλύπτουν μεγάλο αριθμό μαθητών από αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις σχολείες που δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Και ελευθερώνουμε σχολεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κύριε Δένη, για διάφορους άλλους σκοπούς.
0: Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ και χρόνια έτσι πάγει ο αίτημα των όλων των φορέων και των δημοτικών αρχών ήταν η δημιουργία νέων σχολείων. Κακά τα ψέματα, χρόνια είχαν να γίνουν νέα σχολεία στην Θεσσαλονίκη, έτσι σε τέτοια έκταση εννοώ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Ήταν από τα σημαντικότερα που αντιμετώπιζε η πόλη μας. Βήμα-βήμα φαίνεται ότι λύνονται κάποια προβλήματα με τις οργανικές θέσεις, τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και όλα αυτά. Έχετε ολοκληρώσει, έχουν ενημερωθεί δηλαδή οι εκπαιδευτικοί σε ποιες θέσεις θα βρίσκονται?
1: Αμέσως θα σας πω. Να συμπληρώσω εδώ ότι έχουμε και άλλα 20 σχολεία μέσω ΕΣΠΑ, τα οποία βέβαια σε τέτοιο χρόνο, μέσα στην επόμενη τετραετία, θα ολοκληρωθούν. Άρα από σήμερα σε μια τετραετία νομίζω ότι η Κεντρική Μακεδονία θα έχει κανένα πρόβλημα σχολικής στέγης, λαμβάνοντας υπόψη δυστυχώς και τη μείωση της τελευταίας πενταετίας έχουμε ξεπερνάει το 10% η μείωση του μαθητικού δυναμικού.
0: Αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά σχολεία που δυστυχώς γίνεται ένα τμήμα στην πρώτη δημοτικού. Αυτό είναι πραγματικά στενάχωρο.
1: Γι' αυτό που ρωτήσατε να σας πω ότι οι διαδικασίες τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, όλες οι υπηρετικές συνταγωγές αυτές έχουν πραγματοποιηθεί από τα συμβούλια όλα. Οι νεοδιοριζόμενοι, έχουμε γύρω στους 300 περίπου νεοδιοριστέντες στην Κεντρική Μακεδονία, αναλαμβάνουν εντός των επόμενων ημερών, άρα τοποθετούνται άμεσα. Αυτό είπαμε και προχθές με τις διευθυντές εκπαίδευσης, να γίνει άμεση τοποθέτησή τους, ώστε οι αναπληρωτές, οι οποίοι 1 Σεπτεμβρίου θα είναι στα σχολεία, να αναλάβουν και μέσα από τα συμβούλια τα οποία θα γίνουν, όπου θα γίνουν οι τοποθετήσεις τους, να είμαστε πανέτοιμοι 11 του μηνός και λίγο πριν να είναι όλοι σε θέση τους. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή, εμείς τη Δευτέρα στέλνουμε όλα τα κενά, όπως προβλέπετε, στο Υπουργείο Παιδείας και ελπίζουμε ότι θα πάρουμε τέτοιο αριθμό που να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Είναι διαδικασία της κάλυψης των κενών, ξέρετε, τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Υπουργείο Παιδείας.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να γίνει στην ώρα του όλο αυτό για να μην έχουμε κενά. Γιατί πόσα και πόσες φορές έχουμε αναφερθεί σε σχολείο που λείπουν εκπαιδευτικοί κάποιων ειδικοτήτων μέχρι και τα Χριστούγεννα. Τα παιδιά κάνουν 3-4 ώρες αντί να κάνουν 6 μάθημα. Αυτό το πράγμα σταδιακά πρέπει να εκλείψει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα γίνανε πάνω από 50.000 διορισμοί, που δεν είναι πια αυτοί οι αναπληρωτές. Είναι όμως μια δυναμική κατάσταση των κενών. Δηλαδή, τα σχολεία μας, εμείς που έχουμε 2.500 σχολεία και 35.000 εκπαιδευτικούς, καταλαβαίνετε, ασθένειες μακριά από το αρρώστιες ζήτες. Υπάρχουν τραγικά περιστατικά που να συμβούν, τραγικών. Όλα αυτά δημιουργούν κενά τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από μία μέρα στην άλλη. Έχουμε όμως εναλλακτικές λύσεις και ψάχνουμε ώστε τα παιδιά να μην χάνουν ώρες μαθημάτων.
0: Τώρα μου δίνετε μια πάσα, κύριε Κόπτση, να πάω σε ένα εντελώς άλλο θέμα, αλλά θα το κάνω. Εναλλακτική για τους 16.500 μαθητές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης όσον αφορά στη μεταφορά τους από και προς τα σχολεία τους, έχετε να προτείνετε σε συνεργασία προφανώς με την Περιφέρεια, γιατί όπως όλα δείχνουν και ο τρίτος διαγωνισμός που διεξήχθη χθες θα κηρυχθεί άγωνος. Λέγαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Μιχάλη Πεζίκογλου, ότι είναι πλέον, αυτό μας έλεγε τουλάχιστον, ότι είναι ασύμφορο, πραγματικά ότι είναι ασύμφορα αυτά τα δρομολόγια και ότι θα μπορούσε κάτι να γίνει, να συμμετέχουν, αν ήταν για ένα έτος η σύμβαση και όχι για τρία. Γιατί με την ασταθή κατάσταση που υπάρχει παγκοσμίως, που βλέπουμε να ευωκατεβαίνουν τιμές στα καύσιμα τόσο εύκολα και να εκτινάσονται ουσιαστικά, το πιο απλό να πάρουμε τη βενζίνη για τις μεταφορές και τα λοιπά που ξεφεύγει, δεν μπορεί να υπολογίσει, να προϋπολογίσει κάποιος αν μπορεί να βγει η τριετία. Εκεί υπάρχει κάποια εναλλακτική πρόταση για να σωθεί, θα έλεγα, η παρτίδα, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτά τα παιδιά και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ξέρω ότι κάθε χρόνο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην έχουμε τέτοιου τύπου προβλήματα.
1: Να σας πω, καταρχήν τα τελευταία χρόνια είχαμε πολύ καλή, εξαιρετική αποτελεσματικότητα στη διαδικασία της μεταφοράς των μαθητών, γιατί ήταν τρεις συμβάσεις. Φέτος που ξαναγίνονται οι διαγωνισμοί, όντως υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ να πω ότι αυτή τη στιγμή γίναν δύο επιγραμματικά χαρτιμερικά πράγματα, αν και ξέρετε, δεν είναι αρμοδιότητα ούτε του Υπουργείου Παιδείας.
0: Το ξέρω βεβαίως. Απλώς σας ρώτησε, επειδή ξέρω ότι ενημερώνεστε για όλα.
1: Είμαστε βέβαια υποδότης, συνεργασία με την Περιφέρεια, με το Υπουργείο. Γίνανε δύο άγωνοι διαγωνισμοί. Ο τρίτος έλυσε χθες το βράδυ. Κατά πληροφορίες μας, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, εκτίμηση είναι. Περίπου 50, λίγο κάτω από 50 δρομολόγια θα εξυπηρετηθούν.
0: Από τα ΚΤΕΛ, αυτό που ξέρουμε και εμείς, ότι υπήρξε ενδιαφέρον από τα ΚΤΕΛ.
1: Δρομολόγια που απαιτούνται, από τα 300, περίπου τα 50 κατ' εκτίμηση θα εξυπηρετηθούν. Από τα ΚΤΕΛ και μόνο. Δεν έγινε καμία άλλη προσφορά. Και τα ταξί καλύπτουν σχεδόν τα ολοκληρία τις ανάγκες. Άρα καλύπτει ένα ποσοστό περίπου 10, λιγότερο από 15% μαθητών. Αν βάλουμε στα 16.000 αυτά, γιατί στην υπόλοιπη περιφερειακή, στις περιφερειακές δεν έχουμε πρόβλημα, στην Θεσσαλονίκη έχουμε μόνο, αν βάλουμε και τις 4.000 περίπου που εξυπηρετούνται με πάσο, με μαθητικό πάσο, και οι οποίοι θα εξυπηρετηθούν γιατί εκεί υπάρχει ένα θέμα, μιλάμε για ένα αριθμό περίπου 10.000 αυτή τη στιγμή που δεν εξυπηρετείται. Εγώ βέβαια εδώ θα έκανα μια παράκληση και μια πρόσκληση, θα έλεγα. Είχαμε και μια συνεδρίαση πριν δύο εβδομάδες, σύσκεψη με τον Υπουργό, τον κύριο Γκουλέκα, με όλους τους φορείς, με τον κύριο Γιουτίκα, με όλους και τους λεωφορείους και τα πρακτορία, όπου δεν ευοδόθηκαν οι προσπάθειες. Γιατί και το ελάχιστο κόστος διαδρομής από τα 12 πήγε στα 12 χιλιόμετρα, υπήρχε και μια αύξηση συνοδού 10-15%. Πρέπει όμως όλοι να συνεισφέρουν και να κάνουν έκπτωση στα αιτήματά τους, γιατί ξέρετε, μιλάμε για παιδιά. 10.000 παιδιά και 12.
0: Αν αυτό είναι το θέμα.
1: Σχολείο θα αναγκάζουν οι γονείς να φύγουν να τις δουλεύσουν, να πηγαίνουν. Αλλά δεν θα πηγαίνουν. Θα γίνει μια αναταραχή τέτοια όταν το ίδιο καθεστώς και οικονομικό και διαδικαστικό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Εγώ δεν θα αποδώσω ευθύνες, δεν είναι αρμοδιότητά μου, ούτε είμαι αρμόδιος για το κομμάτι αυτό. Αλλά μια παράκληση να ρίξουν όλοι με κάποιες υποχωρήσεις. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που θα μείνουν στον δρόμο και δεν μπορούν να πάνε σχολεία. Είναι επίτρεπτο να μην υπάρχει ευαισθησία από όλους μας. Από όλους μας, κύριε Αδόμη.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κύριε Κόπτση. Αυτή ήταν και η δική μου επισήμανση στην συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Πεζίκογλου, ότι μήπως πρέπει να γίνουν κάποια βήματα πίσω από όλες τις πλευρές, ώστε να βρεθεί κοινός τόπος, γιατί έχουμε μπροστά, έχουμε να κάνουμε με παιδιά, με μαθητές. Ευχαριστούμε θερμότατα για άλλη μια φορά για τον χρόνο σας, για την παρέμβασή σας. Παρακαλώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Κόπτση. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση. Πραγματικά τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Ξέρουμε ότι εργάζεται επιρετωδώς όλο αυτό το διάστημα που ο κόσμος φεύγει διακοπές, ακριβώς για να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι καλύτερο, ώστε να ξεκινήσουν να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, και είναι πάντα στη διάθεση όλων για έτσι. Για εξηγήσεις, για λεπτομέρειες, είναι πάντα στη διάθεση όλων των συναδέλφων. Το ευχαριστούμε θερμά.

0: Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι για το φινάλε της εκπομπής. Με τι άλλο, Μασάκη Γκίνα, αθλητική ενημέρωση. Έχει πολλά να μας πει και θα έχει και αύριο ακόμη περισσότερα, γιατί απόψε έχουμε και το παιχνίδι το πρώτο μετά Κωνσταντέλη εποχή στην Τούμπα. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετά την μεταγραφή του Άσου στην Γερμανία. Γεια σου, Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δοξία. Λοιπόν, είναι η μέρα ευρωπαϊκού αγώνα για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Με την Μπραν στις 9 παρατέταρτο θα γίνει σέντρα στο γήπεδο της Τούμπας. Πολύ κρίσιμο, πολύ καθοριστικό το σημερινό παιχνίδι. Γιατί δεν επιτρέπεται, δεν υπάρχει περιθώριο λάθους εδώ. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε σήμερα μία νίκη με το καλύτερο δυνατό σκόρ, ώστε να πάει με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο Μπέργκεν σε μια εβδομάδα και να πάρει την πρόκριση.
0: Και με την ψυχολογία του νικητή, κακά τα ψέματα.
1: Στη League Phase του Conference League, ούτως ώστε να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια τη φετινή σεζόν και να μην. Διότι σε αντίθετη περίπτωση αποκλεισμού δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή συνέχεια. Κάτι που είναι βέβαια επιζήμιο, τρομερά επιζήμιο και για λόγους πρεστής, αγωνιστικούς, οικονομικούς, ενδιαφέροντος του κόσμου και πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι βέβαια στον απόϊχο της αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι η δεύτερη μεγάλη απουσία. Είναι ο Αντρίγια Τζίβκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την αποβολή του στον αγώνα με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν 2 βασικοί απόντες. Την απουσία του Κωνσταντέλια πρέπει να τη συνηθίσει ο Λύση για θα είναι μόνιμη από εδώ και πέρα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον συνεπώς να δούμε τις επιλογές του για την ενδεκάδα. Να πούμε ότι στην λίστα που δηλώθηκε χθες για τους αγώνες με την με την Μπραν προσθέθηκε ο Σερίφ Ντιαγέ, ο σεντερφόρος Σενεγαλέζος, ο 30χρονος, ο οποίος είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο εκλεκτός για τη θέση του Φορ. Βέβαια αφαιρέθηκαν από τη λίστα ο Κωνσταντέλιας και ο Γερεμέγεφ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδονησία με τη φανέλα της Περσίγια Τζακάρτα. Ναι, τόσο μακριά πας, είσαι λίγο απορρίς, αλλά στο σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει εξαπλωθεί και στην Ασία με ραγδαίους ρυθμούς. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα πρωταθλήματα εκεί. Άρα παίρνουν και Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, ως μία πιθανολόγηση ξεκάθαρη δεκάδας, γιατί είναι το πρώτο μάτσι μετά Κωνσταντέλια εποχή, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι σκέφτεται ο Λύση, ο οποίος σίγουρα σκέφτεται, το είπε και χθες, στριφογυρίζει το μυαλό του η λύση που πρέπει να βρει για να καλύψει το μεγάλο κενό. Το οποίο, όπως είπε, δεν καλύπτεται. Μάλιστα, δήλωσε ότι χρειάζεται 1 με 2 παίκτες μεταγραφές στην θέση του Κωνσταντέλια.
0: Αυτό που έλεγες εσύ από την πρώτη μέρα, ότι τουλάχιστον 2 έπρεπε να έχουν αναζητηθεί εδώ και καιρό, όχι τώρα.
1: Δεν καλύπτεται με έναν. Είναι τόσο μεγάλη αξία που δεν μπορεί να τον καλύψει με έναν. Θέλεις 2 για να δεις ποιος από τους 2 θα σου βγει. Ή και οι 2 μαζί να κάνουν 1 Κωνσταντέλια. Το είπε ο Λύση ότι έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση ότι θα αποκτηθούν 2 χαφ στη θέση του Κωνσταντέλια ή κοντά στη θέση του Κωνσταντέλια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορούσε να γίνει χθες, ούτε σήμερα. Συνεπώς πρέπει να βρεθεί μια λύση εκ των έσω. Ποια θα είναι η λύση εκ των έσω, τα συζητήσαμε στην εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μάλιστα και ο Σάκης ο Τσιόλης, ο οποίος μας βοηθάει σε τεχνικά θέματα, ο coach, ο Πολύπυρος, μου έδωσε και μία κατεύθυνση από τη Δευτέρα ακόμα. Είχε πει ότι τώρα θα πάει σε ένα σύστημα 4-3-3 πλέον, θα το αλλάξει, θα αλλάξει εντελώς τη φιλοσοφία της δομής της ομάδας σε ένα πιο σφιχτό σύστημα, όχι τόσο επιθετικό όσο ήταν με τον Κωνσταντέλια, με 3 αμυντικά χαφ. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι οι 3 αμυντικοί χαφ, ο Ζαφίρης, ο Σανταμαρία και ο Λουσέ, ο Τόμ Λουσέ, ο Γάλλος, ο νεοαποκτηθής από την Νις, ή ο Καμαρά, ένας από τους 3. Το άλλο ενδεχόμενο, θα το μάθουμε το βράδυ, τι θα έχει επιλέξει ο Λύση, θα είναι να διατηρήσει το 4-2-3-1 και να βάλει στη θέση του Κωνσταντέλια τον Μπέλκα.
0: Αυτό που έλεγες και χθες.
1: Ναι, ο οποίος βέβαια έχει λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι.
0: Ευτυχώς όμως πρόκειται για έναν παίκτη που και καλός είναι και εμπειρία έχει.
1: Εννοείται. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι, θα λέγαμε, ένα κλασικό έτσι, δημιουργικό χαφ. Όχι, ο Κωνσταντέλιας ήταν μια άλλη περίπτωση, πολύ σύνθετος. Πήγαινε αριστερά, πήγαινε δεξιά. Όμως Ο Πέλκας, αν είναι ο Πέλκας στην θητεία του στον ΠΑΟΚ πριν φύγει, έστω στο 70-80%, είναι μια πολύ καλή λύση. Θα δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο Λύση. Την θέση του Ζήφκοβιτς του τιμωρημένου θα πάρει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ο Χατσίδης, ο νεαρός, τον οποίο δεν τον βλέπουμε στα τελευταία μάτς. Μάλλον θα το δούμε σήμερα. Στην άλλη πλευρά αριστερά θα είναι ο Τάισον και σέντερ φόρ Μύθου θεωρείται πολύ δύσκολο. Τώρα έχει κάνει 3-4 προπονήσεις ο Ντιαγέ να πάρει τη θέση του βασικού στη θέση του φόρ. Και στην άμυνα Παβλέγκα, Κένι, Γιαννούλης θα κάνει ντεμπούτο στην εντεκάδα, πιστεύω. Χατζηδιάκος ή Ελουστόντο και Μιχαηλίδης, σίγουρα. Περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις από τον...
0: Το βράδυ, δεν είναι μακριά.
1: Από το Λύση και να δούμε και τον νέο ΠΑΟΚ πλέον χωρίς τον Κωνσταντέλια.
0: Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω αύριο η κουβέντα που θα κάνουμε αυτή την ώρα.
1: Που θα προσανατολίζεται σε επίπεδο μορφής ομάδας, ας πούμε, και ύφους. Γιατί αυτό που ξέραμε τα τελευταία χρόνια δεν πρέπει...
0: Τέλος, το βγάζουμε από το μυαλό μας, τέλος εποχής.
1: Μπορεί να πάμε σε κάτι... πρέπει να πάμε πλέον.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Σε κάτι διαφορετικό. Το γήπεδο όπως όλα δείχνουν θα είναι γεμάτο. Και βέβαια το παιχνίδι είναι καθοριστικό από πάρα πολλές πλευρές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτά αφορούν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τώρα ψάχνω να δω αν...
0: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, εδώ είσαι, κάτι, δεν γιατί... πας πουθενά. Μένεις εδώ.
1: Θα μου πεις, έχουμε και συνέχεια.
0: Μένεις εδώ, ναι. Γιατί είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12. Μια ανάσα να πάρουμε όλοι μας, να ετοιμαστείς κι εσύ, γιατί σε λίγο ξεκινάει η κερκίδα στον FM 100 και φαντάζομαι ότι πρέπει να κρατήσουμε και τον κόσμο σε λίγο αγώνι. Έχεις και άλλα πράγματα,
1: είναι,
0: δεν τα λέμε όλα τώρα.
1: Είναι ημέρα προαναγγελία σήμερα, ναι, επί της ουσίας. Δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί περιμένουμε το παιχνίδι. Εν τούτης όμως θα το προσεγγίσουμε, να κάνουμε μία σύνοψη το τι περιμένουμε να δούμε το βράδυ, με δηλώσεις και των πρωταγωνιστών. Αυτά.
0: Λοιπόν, ακούσατε. Σάκης Γκίνας, το καλύτερο φινάλε όπως πάντα, φινάλε για την πρωινή ενημέρωση, γιατί αυτό ήταν εισαγωγή για την κερκίδα του FM 100. Μένει στο στούντιο Σάκης, εμείς σας αποχαιρετούμε, ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων στις 12, ένα σύντομο δελτίο. Και ο Σάκης Γκίνας αμέσως μετά για μία ώρα με όλα όσα σας ενδιαφέρουν να μάθετε, όλα τα, πώς να το πω, τις προβλέψεις, τους σχεδιασμούς. Τώρα σας έδωσε μια πρόγευση για το απόψινό παιχνίδι, το τόσο κρίσιμο για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο μετά στη μετά Κωνσταντέλια εποχή και όχι μόνο. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αυξημένη και με καθυστερήσει αυτή την ώρα η κίνηση στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Χαμηλές ταχύτητες εντός πολυδομικού συγκροτήματος στον ανατολικό τομέα της Θεσσαλονίκης, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς τα ανατολικά, σε Βασιλή Σόλγας και Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ πριν από λίγο είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα στην Μουδανίων με συνέπεια σοβαρές καθυστερήσεις στο ύψος του Νόησης. Χαμηλές ταχύτητες στην Μουδανίων και νοτιότερα μέχρι το ύψος του Ρησίου. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με καθυστερήσεις να παρατηρούνται κυρίως στο ύψος του κόμβου του αεροδρομίου. Όσον αφορά στα δυτικά, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία με χαμηλές ταχύτητες μόνο σε τμήματα της λεωφόρου Μήκη Θοδωράκη. Την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα γένεια της νέας γραμμής στις 9.30 το πρωί της 5ης στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως. Ακολουθώς ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα γίνουν καθιερωμένες ενώπιση της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης συσκέψεις με τους παραγωγικούς φορείς. Και στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει την αίθουσα Μιλιουδριάδη στην Εθνική Στρατηγική για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Οριστικό μπλόκο στο ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν το 2012 δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους 9 μήνες η στρατιωτική θητεία για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελληνών. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου και 15 Μαΐου του 2008. Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε χθες σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Συνολικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε Δημοκασάνδρας και Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές που επλήγησαν από την πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη και τις γύρω περιοχές, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Το λόγο ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου. Στον αέρα, και άλλη μια φορά, η μεταφορά 16.500 μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από και προς τα σχολεία τους, καθώς όπως σύμφωνα με πληροφορίες, στον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό που διεξήχθη χθες συμμετείχαν μόνο τα ΚΤΕΛ που μπορούν να καλύψουν μόλις το 10-15% του έργου και ένας ή δύο μικροϊδιοκτήτες λεωφορείων. Αρχές Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 59 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ με επίκεντρο τη Συρία. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη Μία. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Σάκης Γκίνας. Ξεκινάει η αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη Μία, στον FM 100.
5: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Γανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας με την αθλητική επικαιρότητα για την επόμενη μία ώρα.

Ώρα Ευρώπη σήμερα για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ που δοκιμάζονται στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας την νορβηγική Μπραν στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να πάει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στο Μπέργκεν και να πάρει την πρόκριση μετά από μία εβδομάδα. Γεγονός που θα του δώσει το δικαίωμα να συνεχίσει την φετινή ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Conference League.

Στα play-off του Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, την Τζέσεκα Σόφιας, στο πρώτο παιχνίδι σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, και ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας την Κράλοβε.

Δύο αλλαγές υπάρχουν στην, μάλιστα τρεις, όχι δύο, δύο αφαιρέσεις από την ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ και μία προσθήκη αφαιρέθηκαν από την ευρωπαϊκή λίστα για τα δύο παιχνίδια με την Μπραν, ο Κωνσταντέλιας και ο Γερεμέγεφ που αποτελούν παρελθόν, και στην θέση τους μπήκε ο Σερίφ Ντιαγέ, ο 30χρονος σενεγαλέζος σέντερφορ που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Σάμσονσπορ.

Απόντες σήμερα θα είναι οι ανέτοιμοι Μεϊτέ και Ντεσπότοφ που διανύουν περίοδο αποθεραπείας από τους τραυματισμούς τους. Όπως βέβαια μεγάλος απόν θα είναι και ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές από την UEFA για την αποβολή του στο μάτς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Η λίστα του ΠΑΟΚ, η ευρωπαϊκή λίστα για τα 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι η εξής. Περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: τερματοφύλακες Παβλέγκα, Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Μόνα, Στυβλής. Αμυντική Μπάμπα, Γκόμες, Τέιλορ, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Ελιστόντο, Γιαννούλης. Μέση Καμαρά, Σανταμαρία, Λουσέ, Τσοπούρογλου, Ζαφίρης, Θημιάνης. Και επιθετική Άλλη, Τάισον, Σορετήρε, Πέλκας, Ζίφκοβιτς. Είναι τιμωρημένος, είχε δηλωθεί στη λίστα, έμεινε εκεί, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα 2 παιχνίδια με την Μπραν. Και Ενδιαγέ, στην λίστα Β του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι νεαροί Μπαταούλας, Κοσίδης, Χατσίδης, Μπέρδος, Μύθου, αλλά και αρκετοί παίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.

Και βέβαια το μεγάλο δίλημα για τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, είναι πώς θα βρει τη λύση για να αντικαταστήσει τον, το μεγάλο κενό που αφήνει πίσω του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αρχής γενομένης από το απόψινό πρώτο παιχνίδι με την Μπραν στην Τούμπα, υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα να παραμείνει, να επιμείνει στο 4-2-3-1 σύστημα με το οποίο παίζει ο ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια, από στην εποχή Λουτσέσκου, με τον Πέλκα στη θέση του Κωνσταντέλια. Εκεί δεν θα υπάρχουν πολλές τακτικές προσαρμογές στο σύστημα. Θα υπάρχει βέβαια μια τροποποίηση στο στυλ παιχνιδιού, γιατί ο Πέλκας είναι ένα κλασικό δημιουργικό χαφ με την έννοια που την γνωρίζουμε από το παρελθόν. Αντιθέτως, ο Κωνσταντέλιας ήταν ένας πολυσύνθετος οργανωτής στο γήπεδο. Πήγαινε αριστερά, πήγαινε δεξιά, πήγαινε μέσα, έξω, κινούνταν πάρα πολύ ανάμεσα στις γραμμές και δεν περιορίζονταν στο να μοιράσει το παιχνίδι. Δεν θα είναι όμως δομικές οι αλλαγές στο σύστημα του ΠΑΟΚ. Σε αυτή την περίπτωση που παίξει, επιμείνει στο 4-2-3-1 ο Λύση και παίξει ο Πέλκας στη θέση του Κωνσταντέλια. Δεξιά, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα επανέλθει ο νεαρός ο Χατσίδης, πόντος του Ζίφκοβιτς. Αριστερά θα παραμείνει ο Τάισον. Στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου θεωρείται εξαιρετικά πιθανό μετά από λίγες προπονήσεις να πάρει φανέλα βασικού ο νεοαποκτηθής ο Ντιαγέ. Και στην δύο αμυντικά χάφτα είναι ο Ζαφίρης με τον Σανταμαρία, αυτό το δίδυμο έχει καθιερώσει ο Λύση, και τετράδα στην άμυνα ο Κένι, ο Γιαννούλης, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στην βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με την επιστροφή του. Δίδυμο ο Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο ή τον Ελουστόντο. Και τερματοφύλακας βέβαια ο Παβλένκα. Στο δεύτερο σενάριο που θα πάει κατευθείαν σε αλλαγή συστήματος ο Λύση και θα εφαρμόσει το 4-3-3 με τρία αμυντικά χαφ, σύστημα με το οποίο έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, αλλά ως ένα εναλλακτικό, εφεδρικό σύστημα. Δεν ήταν το βασικό σύστημα του Λουτσέσκου. Αυτό είναι γνωστό. Τη σπάση ότι προτιμούσε και επέμενε στο 4-2-3-1. Εάν λοιπόν αποφασίσει ο Λύση ότι χωρίς τον Κωνσταντέλια πρέπει να αλλάξει η δομή και η μορφή της ομάδας και να πάει σε ένα πιο σφιχτό σύστημα, θα παίξει με τρία κεντρικά χαφ. Σε αυτή την περίπτωση Ζαφίρης, Σανταμαρία και Λούσε, ο νεαποκτηθής ο Γάλλος, ο 23χρονος χαφ από την Νις, ή Καμαρά, θα είναι οι τρεις κεντρικοί χαφ. Εδώ θα δούμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ σε αυτό που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, πιο συμπαγή, πιο σφιχτό, μεσοαμυντικά, το οποίο σύστημα έχει αυτό τα προτερήματά του, γιατί θεωρητικά εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια στα μετόπισθεν με την παρουσία τριών κεντρικών χαφ. Και δεν αλλάζει κάτι άλλο στις υπόλοιπες θέσεις, και στην άμυνα και στην επίθεση. Αν πάμε στο 4-3-3, οι αλλαγές θα επικεντρωθούν μόνο στις θέσεις των χαφ και στη διάταξή τους στο γήπεδο βέβαια.

Θα είναι ένα ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι απόψε με την Πραν και πολύ καθοριστικό βέβαια, γιατί θα κρυθούν πάρα πολλά από την εξέλιξή του όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ φέτος.

Όσον αφορά τη θέση του Center Forward, φαίνεται ότι στον ΠΑΟΚ η θέση έχει καλυφθεί με τον Διαγέ, καθώς ο Κουλούρης επιστρέφει στην Πολωνία και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μετά, με πολωνική ομάδα, με την Βιέτσιτσα Κρακοβίας, μετά την πορεία του στην Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Ουλά. Φαίνεται ότι στις μεταγραφικές στοχεύσεις ο ΠΑΟΚ εγκαταλείπει τη θέση του ΦΟΡ και μετά την απόκτηση του Διαγέ και προσανατολίζεται πλέον στο μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στη μεσαία γραμμή με την απουσία, την αποχώρηση του Κωνσταντέλια και την απόκτηση ενός ή δύο χαφ που θα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Κωνσταντέλια, με βάση βέβαια και τις, και το... την επιθυμία του Αλέσιο Λύση, την οποία την εξέφρασε ανοιχτά χθες στην συνέντευξη τύπου.

Να πούμε βέβαια ότι χθες οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αρκετοί οπαδοί του ΠΑΟΚ, πήγαν στην Νέα Μεσημβρία και τόνωσαν και εκεί με συνθήματα και την παρουσία τους προσπάθησαν, επιχείρησαν να τονώσουν την αυτοπεποίθηση των παιχτών του ΠΑΟΚ και να τους δείξουν ότι σε αντίθεση έτσι με την περιραίωσα ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών, ότι είναι κοντά τους και ότι σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας θα έχουν την απόλυτη στήριξη του κόσμου για να φτάσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα, και αυτό δεν είναι άλλο από μια νίκη, μια καθαρή νίκη, όσο το δυνατόν πιο καθαρή νίκη, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάει με ασφάλεια στο Μπέργκεν μετά από μια εβδομάδα, διότι αν δεν κερδίσει σήμερα θα έχει θέση σε πολύ μεγάλο κίνδυνο την ευρωπαϊκή του συνέχεια για τη φετινή σεζόν. Όχι βέβαια ότι αν κερδίσει όλα τελειώνουν, έχει σημασία και το σκορ που θα κερδίσει φυσικά, όμως είναι πολύ διαφορετικό να πάει με μία νίκη στην Νορβηγία και πολύ διαφορετικό με ένα άλλο αρνητικό αποτέλεσμα.

Και η νίκη δεν εξασφαλίζει κάτι, γιατί οι εποχές θυμίζουν τον Αύγουστο του 2017. Τότε και ο ΠΑΟΚ ήταν σε μια μεταβατική περίοδο από την εποχή Ίβιτς, σε αυτή την ενδιάμεση καταστρεπτική περίοδο Στανόγεβιτς. Είχε αναλάβει μόλις ο Ραδβάν Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Έστερσουντ, μια ομάδα και τότε από την Σκανδιναβία. Παρότι την κέρδισε με 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας, έχασε με 2-0 στη Ρεβάν στη Σουηδία και αποκλείστηκε από την Έστερσουντ, που ήταν τότε πρωτοεμφανιζόμενη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένα μάτς με πολλές ιδιαιτερότητες, με πλαστικό κλωοτάπητα. Τότε μετρούσε το εκτός έδρας γκολ. Φαντάζεστε ότι είναι δύσκολη μια ρεβάνς στην Σκανδιναβία, ειδικά τον Αύγουστο, γιατί το νορβηγικό πρωτάθλημα ήδη έχει ξεκινήσει, οι ομάδες έχουν ένα υψηλό ρυθμό αυτή τη στιγμή, άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει με το μεγαλύτερο δυνατό σκορ εκεί για να αισθάνεται κάποια ασφάλεια στην ρεβάνς.

Είχε αποκλειστεί το ΠΑΟΚ, ήταν ένα σοκ. Όμως ο νέος προπονητής, ο Λουτσέσκου, έμεινε. Και αυτό ίσως είναι ένα δίδαγμα για το μέλλον. Στηρίχθηκε και έκανε ό,τι έκανε. Στη συνέχεια με τα πρωταθλήματα, τα κύπελα κτλ.

Να πούμε ότι υπάρχει και αλλαγή διαιτητή. Χθες έγινε, προχθές μάλλον, ανακοινώθηκε από την UEFA η αλλαγή του διαιτητή στον απόψινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League. Τη θέση του Πορτογάλου Νόμπρε. Στη θέση του Πορτογάλου Νόμπρε ορίστηκε ο Γερμανός διαιτητής Ντάνιελ Σίμπερτ. Διαιτητής πολύ υψηλού επίπεδου, ίσως ο καλύτερος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Υπενθυμίζω ότι ήταν ο διαιτητής του τελευταίου τελικού του Champions League τον περασμένο Μάιο ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Ο Σίμπερτ έχει παίξει και αρκετά παιχνίδια, αρκετά ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι γνώριμος λοιπόν για τα ελληνικά δεδομένα. Θα έχει βοηθούς του Σάαλ και Βέσελ, τον Ράιχελ τέταρτο, όλοι Γερμανοί. Πορτογάλος θα είναι στο βάρο, ο Μάρτινς, δεν άλλαξε αυτός, μαζί με τον Εστέβες στη θέση του Αβάρ.

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη. 9.30.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις. 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Συνεχίζουμε με το pre-game του Ευρωπαϊκού Αγώνα του ΠΑΟΚ απόψε στο γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο Team Brown και πάμε να ακούσουμε, να θυμηθούμε τι δήλωσαν χθες στη συνέντευξη τύπου για το απόψινό παιχνίδι ο Μπαπτίστ Σανταμαρία και ο Αλέσιο Λύση.
1: You eliminated from the Europa League and now you're playing two games for the qualification to the UEFA Europa Conference League. What are your thoughts, you and your teammates, and put us a little bit inside the locker rooms, what the feeling for these games?
2: The feeling now it's we have only one target, it's to qualify to Conference League. And for us, it's really important to play a conference, so we have only one target, it's this.
3: Έχουμε μονάχα ένα στόχο και αυτό είναι το να αποκριθούμε στη League Phase του Conference League.
4: Είπε το πόσο σημαντικό είναι, το αντιμετωπίζει ο ίδιος ως έναν τελικό, ως τον πρώτο τελικό της σεζόν και η συμπαίκτης του φυσικά.
1: You said about how much important is Thursday's game. Are you dealing with this as a final? Are you seeing this game as a final?
2: Yes, of course. For us, it's two final. It's two game. It's important to say it's two game, and we need to win at home, but we need to win away too. So for us, it's two final. It's really important for the rest of the season, of course.
3: Φυσικά για εμάς είναι δύο παιχνίδια, είναι δύο τελικοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κερδίσουμε στο γήπεδο μας. Εννοείται θέλουμε να πάμε να κερδίσουμε και στην Νορβηγία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας δύο παιχνίδια, δύο τελικούς.
5: Καλησπέρα, καλή τύχη αύριο. Από το αυριανό παιχνίδι θα λείπουν δύο πολύ σημαντικοί παίκτες. Ένας ο Κωνσταντέλιας που πήρε μεταγραφή και στο συγκεκριμένο και ο Ζίβκοβιτς. Αν αυτό, με βάση αυτό που έβλεπε μέσα στο γήπεδο Σάντα Μαρία, πρέπει να οδηγήσει σε μια διαφορετική προσέγγιση αγωνιστικά το ΠΑΟΚ.
1: Two players that will not be available for different reasons, Kostantelias and Zipovic in Thursday's game. If you feel that, if you believe that you need to have a different plan for this game compared to the previous games that they were available.
2: I don't think we have another plan because we have a lot of good players, so we can compensate. It's not a problem.
3: Δεν το βλέπω σαν πρόβλημα. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς παίχτες που μπορούν να έρθουν από τον πάγκο και να βοηθήσουν σημαντικά.
6: Μπατίστ, ήρθες και με το καλημέρα πήρες παιχνίδια στα πόδια σου σε επίπεδο ετοιμότητας, προσαρμογής. Πώς νιώθεις τον εαυτό σου αυτό το πρώτο διάστημα στον ΠΑΟΚ?
1: You came in the club and from the first day you take full matches, you play all the games. How do you feel, which is your level of readiness now?
2: Now, game after game, I'm better with my physique and I know game after game more my partner, so it's really important. Now I have a good feeling with this.
3: Παιχνίδι με το παιχνίδι νιώθω όλο και καλύτερα σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και φυσικά όσο περνάνε τα παιχνίδια γνωρίζω καλύτερα και τους συμπαίχτες μου, οπότε έχω αρχίσει να αισθάνομαι όλο ένα και καλύτερα.
7: Hi, we come from a place that's a lot colder than here. Do you think you player will handle that better than the brown players? The warm here?
2: I don't understand.
8: But I'm came from a colder
1: environment. If you believe that.
2: Ah, sí.
9: Yeah.
2: No, I don't think so because the weather. I play it the same in Spain. So for me, it's not a problem.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τον ίδιο το γεγονός ότι πλέον παίζει σε μια πιο ζεστή χώρα όσον αφορά τους βαθμούς της θερμοκρασίας και ο ίδιος είπε ότι δεν νομίζω πως είναι πρόβλημα αυτό. Έπαιζα στην Ισπανία που πάνω κάτω οι καιρικές συνθήκες είναι παρόμοιες με την Ελλάδα.
10: The question was, is it going to be easier for you that are used to the heat than the players used to playing in Norway where it's 12 degrees and raining almost every day?
2: Maybe I think it's advantage for us and we need to profit this, of course.
3: Έγινε μια διευκρίνηση για το αν υπάρχει κάποιο είδους πλεονέκτημα στην ομάδα του ΠΑΟΚ λόγω του ότι οι Νορβηγοί παίχτες παίζουν σε διαφορετικές συνθήκες καιρικές. Και ο ίδιος είπε ότι ίσως είναι για μας ένα πλεονέκτημα το οποίο καλούμαστε να το εκμεταλλευτούμε.
8: Άλλη ερώτηση? Όχι. Okay, ευχαριστούμε. We continue with questions for our coach, Mr. Avresio Lisi.
2: It will be the same question. Brann is coming here without their three most important players, offensive players. So, to the coach, what's your thoughts on that?
9: I think that Brann has a lot of solution. Every match is as we play without some player, Park and them. This is football, and I think that it's going to be balanced.
3: Μια ομάδα η οποία έχει αρκετές λύσεις στο ρόστερ της, οπότε δεν θεωρώ πως θα είναι πρόβλημα σχετικά με τις απουσίες τις οποίες έχει, και εμείς έχουμε κάποιες απουσίες ήδη όπως και αυτή. Θεωρώ πως θα είναι ένα παιχνίδι ισορροπίας, ένα ισορροπημένο παιχνίδι.
10: We've heard that there some fans are not too happy with the transfer of Giannis to Dortmund. Do you think there's going to be some noise or protests before or during the game related to his transfer?
9: I'm focused in the game. We have one of the best fans in the world, and I'm sure that in the 90 minutes they are going to support us as always, and they are going to be a key for us to win the match.
3: Εμείς επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι, το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε έναν από τους καλύτερους λαούς στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι για 90 λεπτά θα στηρίζουν την ομάδα μας, όπως πάντα, όπως κάνουν πάντα, και θεωρώ πως αυτό θα είναι και το κλειδί για εμάς το να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
6: Coach, η ερώτηση για τον Κωνσταντέλη, από ό,τι κατάλαβα του συναδέλφου, ήταν εξωαγωνιστική. Εγώ θα πάω στο αγωνιστικό. Πώς προσαρμόζεται ο coach Λύση στη μετά Κωνσταντέλια εποχή?
1: The previous question was outside of football, but inside the pitch, how the fact that he has left from the team change your plans, or you have a new approach in the team?
9: Yes, we have to fix something, because he's another liver player. We know, everyone knows it. But we have a big fight tomorrow and in 1 week, and we have to fix some situation, because we have other good, really good players, different. So we have to, as I say, fix this tactical situation to perform in the same way.
3: Θα πρέπει να διορθώσουμε, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίχτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίχτες που μπορούν να συνεισφέρουν, σίγουρα διαφορετικοί παίχτες. Ωστόσο, θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή.
7: What kind of game do you expect tomorrow?
9: A game where Brann try to press a lot as always, to be aggressive, and we have to be able to beat this pressing. We have to give the same pace as Brann in the match. It's not easy, because Brann is in the middle of the season, but we have to do it.
3: Περιμένω ένα παιχνίδι στο οποίο η Brann θα μας πιέσει αρκετά, θα είναι αρκετά aggressive, αρκετά επιθετική. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα, να ανταγωνιστούμε τους Νορβηγούς όσον αφορά την ταχύτητα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Brann είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου.
5: Ο coach, καλή επιτυχία αύριο καταρχάς. Ο coach είπε προηγουμένως για το πώς πρέπει άμεσα ο ΠΑΟΚ να ανταποκριθεί με ένα διαφορετικό στυλ στην απουσία του Κωνσταντέλια και του Ζίβκοβιτς από εγώ. Με τα γραφικά όμως η απουσία αλλάζει κάτι. Δηλαδή πρέπει να προσθέσει ο ΠΑΟΚ στα θέλω του τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και έναν ποδοσφαιριστή μεσοεπιθετικό ή κάτι διαφορετικό.
1: The fact that Kostadinov left from the team, if this changed something to you with the transfers, if you need, if you want to take some players in the same position like Kostadinov?
9: Yes, for sure. if some important, see an important player as Delias goes away, we have to sign in this position or close to this position because it's not. It's impossible for us to find a player ready and with the same level. So we have to try to find one or two players close to him that can solve this, that can fill this position. I totally trust in the sporting direction area, in the club, that we are going to find a very good solution to be really competitive.
3: Σίγουρα είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει να βρούμε και άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζουν την ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνίζονταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης.
6: Για έναν προπονητή το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι πάντα το πιο σημαντικό και εσείς είναι λογικό να σκέφτεστε μόνο την Μπραν, αλλά την Κυριακή ξεκινάει και το πρωτάθλημα, πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Το σκέφτεστε και το ρωτάω αυτό ως προς τη διαχείριση του δυναμικού σε αυτή την περίοδο που οι παίκτες θέλουν μια διαχείριση.
9: Sorry. For sure, tomorrow is the most important match. We have to give everything in this match. In this moment, we have some situation, for example, with Zile that is not going to, Zikovic is not going to play, so can play the next match. So we have to manage it, and we have to manage this week with three matches, and we can also speak about four matches in a row. But we have to be focused in the first match, and we have to enter in Europe.
3: Σίγουρα, το παιχνίδι της Πέμπτης είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να δώσουμε όλα όσα έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ας πούμε ο Ζίβκοβιτς δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Πέμπτης για να καταφέρουμε να προκριθούμε στην League Phase του Conference League.
11: Καλησπέρα. Ένα, αν θέλει να μας πει τι είπε στον Κωνσταντέλια όταν τον αποχαιρέτησε, και δεύτερον, πώς σκοπεύει να αλλάξει, διαχειριστεί το γεγονός ότι η ομάδα του δεν μπαίνει καλά στα παιχνίδια.
1: The question with two parts. The one part is what were your last words to Κωνσταντέλια when you said goodbye to him in the training session. And the second part to...
9: Okay, I want to answer the first one.
1: Okay.
9: We had a really good conversation when he came to the sports center to say goodbye. For sure, I'm not going to say everything what we speak about, but I say to good luck, and he deserves everything in football. He's a great person and great footballer.
3: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβίας που ήρθε για να μας αποχαιρετήσει. Προφανώς και δεν πρόκειται να αποκαλύψω όλα όσα είπαμε στη μεταξύ μας συζήτηση. Του εύχομαι πραγματικά καλή τύχη, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Και το δεύτερο κομμάτι.
12: How do you, which is your plan to manage this bad beginning that your team has in the most of the games in this first part of the season, the bad start?
9: In the most of the games?
12: Yes.
9: I don't agree with this.
12: With Anderlecht.
9: Okay. I think that against Anderlecht, first match wasn't bad. Was good match. We deserve to win. The match in Bruxelles was bad. As I say at the end of the match, I know it, but we have to be focused on that in the fourth official match that we play this year. Three matches was really good, and we have to be focused also in the positive situation. We work a lot to fix the problem of the last match that I didn't like it at all, and I hope to come back to watch PAOK of the first three matches.
3: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ στην Τούμπα, δικαιούμασταν την νίκη. Αντίθετα, κάναμε ένα κακό παιχνίδι στο Βέλγιο, το είπα και μετά το τέλος του αγώνα αυτό. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε στο τελευταίο παιχνίδι και ελπίζω να δούμε στο παιχνίδι της Πέμπτης την ομάδα που είδαμε στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια και στα πρώτα τρία παιχνίδια και στα φιλικά της προετοιμασίας.
7: Last question from us, coach. How do you think the heat will affect the game? As you said, you expect Brann to press high. And there were some Brann players after the game in Limassol last week that said that it was the most painful game they've ever played. Do you think your players will handle the heat better than the Brann players?
9: I don't understand the end of the question. So about my player, if are better in which way?
13: The warm weather,
9: I say to you, the warm weather for sure is important, but for me it's so much important that Brann is in the middle of the season. So they are in a great physical condition, in the top physical condition, so they have a big advantage.
3: Η ερώτηση ήταν και πάλι για την διαφορά του καιρού και το αν πιστεύω ότι θα επηρεάσει τη δική του ομάδα ή τους αντιπάλους. Ο προπονητής λέει απάντηση ότι okay, θα είναι ζεστός καιρός, είναι σημαντικό αυτό, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η Brann βρίσκεται στη μέση τη σεζόν και βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση.
14: Υπάρχει άλλη ερώτηση? Όχι, ευχαριστούμε.

0: Αυτά και από τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία και τον Αλέσιο Λύση, περίπου 7 ώρες πριν από την... Όχι, συγγνώμη. Περίπου 9 ώρες πριν από την Σέντρα, στο γήπεδο της Τούμπας, τη Σέντρα του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα του ΠΑΟΚ, τα play-off του Conference League, με αντίπαλο την νορβηγική Μπραν. 8 ώρες για την ακρίβεια θέλουμε για το παιχνίδι. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, όπως όλα δείχνουν, και βέβαια θα αποτελέσει η δυναμική της Τούμπας ένα κλασικό ατού για τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει σήμερα. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που έχει συλλέξει ο Βασίλης Βιολίδης και αφορούν με αφορμή την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, τις ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, οι ακριβότερες πωλήσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Περίμενε. Αν πεις το top 5 τώρα, top 10, ναι, τι θα μου πεις.
1: Έχω τις 5 μεγαλύτερες πωλήσεις που έχουν κάνει 5 μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες.
0: Ωραία. 5 μεγαλύτερες. Σε ύψος χρημάτων εννοείς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Να σου πω εγώ την πρώτη.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Ποιο Παναθηναϊκό, την πρώτη, σε ύψος χρημάτων, να στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ποιος έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή μέχρι τώρα, Έλληνα ποδοσφαιριστή, την πιο ακριβή. Είναι ο Κοστούλας στην Brighton, 40 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι?
1: Η πιο ακριβή είναι ο Κοστούλας, ναι, στα 35.
0: 35. Για πήγαινε με βάση το ύψος του ποσού που αποκτήθηκε ο παίκτης, όχι με βάση το ποια ομάδα έπαιζε.

0: ή πάμε να το πεις όπως θες εσύ, όπως το έχεις βρει και συλλέξει, όπως έχεις βρει και συλλέξει τις πληροφορίες.
1: Ωραία, λοιπόν, οι πέντε πιο ακριβές πωλήσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός είναι στη θέση νούμερο 5.
0: Α, έχεις βρει τις πέντε πιο ακριβές πωλήσεις για κάθε ομάδα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Το διευκρινίσαμε, για πάμε.
1: Στη θέση νούμερο 5 ο Μαξίμοβιτς, 5 εκατομμύρια. Στη θέση νούμερο 4 ο Τζιμπρίλ Σισε, 5,8 εκατομμύρια. Στη θέση νούμερο 3 ο Τετέ, 6,2 εκατομμύρια. Στη θέση νούμερο 2 ο Βαγιανίδης, 13 εκατομμύρια. Και στη θέση νούμερο 1 ο Φώτης Ιωαννίδης.
0: Πόσα?
1: Ο Φώτης Ιωαννίδης, 22 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη ομάδα.
1: Στον Ολυμπιακό. Ο Αντρέ Λουίς, 15 εκατομμύρια. Ο Παναγιώτης Ρέτσος, 17,5 εκατομμύρια. Ο Ντάνιελ Ποντένσε, 19,6 εκατομμύρια. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, τώρα πρόσφατα στη Hull City, 23 εκατομμύρια. Και η πιο ακριβή είναι ο Χαράλαμπος Κοστούλας, 35 εκατομμύρια.
0: Στην Brighton.
1: Στην Brighton, ναι.
0: Στον επόμενο.
1: Στον επόμενο είναι ο Άρης.
0: Ναι.
1: Ο Μαντσίνη, 3 εκατομμύρια. Ο Μανού Γκαρσία, 3,6 εκατομμύρια.
0: Τον ξαναπαίρνει πίσω.
1: Που τον ξαναπήρε πίσω, ναι. Ο Διαντή, 4,6. Ο Πάλμα, 4,75. Και η πιο ακριβή του πόλη είναι ο Καμαρά στον Ολυμπιακό με 5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Πάμε
1: τώρα στον ΠΑΟΚ. Πέμπτος είναι ο Πρίγιοβιτς με 10 εκατομμύρια. Τέταρτος ο Χρήστος Τζόλης με 11 εκατομμύρια. Τρίτος ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με 12,7 εκατομμύρια. Δεύτερος ο Τζίμας με 21 εκατομμύρια. Και πρώτος ο Κωνσταντέλιας με 26 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Και η ΑΕΚ είναι η τελευταία, φαντάζομαι.
1: Και η ΑΕΚ. Ο Σωτήρης Παπασταθόπουλος με 3,8 εκατομμύρια. Ο Μπάρκας με 5 εκατομμύρια. Ο Πόνσε με 7 εκατομμύρια. Ο Πινέδα με 8 εκατομμύρια. Και η πιο ακριβή της πόλης είναι ο Λιβάη Γκαρσία με 18 εκατομμύρια.
0: Ο Ιωαννίδης πόσο τον πήρε η Sporting?
1: Τον Ιωαννίδη Sporting τον πήρε 22 εκατομμύρια.
0: Ωραία, άρα έχουμε το top 3. Οι ακριβότερες πωλήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. Ο Κωστούλας στην Brighton, ο Κωστούλας από τον Ολυμπιακό στην Brighton, 35 εκατομμύρια ευρώ. Πέρυσι το καλοκαίρι. Στο νούμερο 2 είναι η πώληση του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Borussia Dortmund, 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 εκατομμύρια μπόνους. Και στην τρίτη θέση, στο top 3, το συμπληρώνει, την τρίτη θέση στο βάθρο, παίρνει ο Ιωαννίδης, πουλήθηκε πέρυσι από τον Παναθηναϊκό με 22 εκατομμύρια ευρώ στη Sporting.
1: Όχι, είναι
0: όχι.
1: Ο Τζολάκης η τρίτη πιο ακριβή. Πόσο? Με 23 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα, ωραία. Ο Τζολάκης προηγείται λοιπόν
1: για 1 εκατομμύριο.
0: 23 εκατομμύρια στην Χαλ φέτος ο τερματοφύλακας, ο πρώην πλέον τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πολύ περισσότερα θα έχουμε να πούμε αύριο μετά το παιχνίδι με συνεντεύξεις και προσκεκλημένους εδώ στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία σε τμήματα της περιφερειακής οδού, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά, ενώ αυτή την ώρα παρατηρούνται καθυστερήσεις και στο αντίθετο ρεύμα μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών. Χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες και στην λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ενώ πριν από λίγο είχαμε ένα τροχαίο, λίγο μετά το διαβαλκανικό κέντρο στο ύψος του αγροκτήματος Γεωπονίας το Απιθύτα, με ένα γεωταχή να παραμένει ακινητοποιημένο στο δόστρωμα και να προκαλεί περαιτέρω καθυστερήσεις μέχρι και τη στροφή αεροδρομίου. Σημαντική άνοδο, 14,8% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Παρά την ισχυρή τουριστική επίδοση, ωστόσο, το έλλειμμα τραχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1 δισευρό και διαμορφώθηκε στα 9,5 δισεκατομμύρια. Έτοιμα για διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι μικρομεσαίοι, η εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης σε 48 δόσεις, αλλά και τη δυνατότητα επανένταξης όσων είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις και τις έχασαν, κατέθεσε στην κυβέρνηση ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Την ερχόμενη Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγκαίνια της νέας γραμμής στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως. Ακολουθώς ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα γίνουν καθιερωμένες εν ώψη της διεύθυνσης σκέψης με τους παραγωγικούς φορείς και στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμιλίος Ριάβης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και την Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Αρχές Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 59, 18 μετρά ηλεκτρικά λεωφορεία του ΑΣΤ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό. Αυτοσχέδιες κατασκηνώσεις και παράνομες εγκαταστάσεις σε παραλίες της Τωρόνης ξύλωσαν χθες μεικτά συνεργεία της Ελλάς και της Δημοτικής Αρχής Ιθονίας. Στις παραλίες Αρετές και Κρυαρίτσι επιχείρηση κοντά στην Τριστινίκο, όπου όχι μόνο υπήρχαν στημένες αυθαίρετα σκηνές για μήνες, αλλά βρέθηκαν και φιάλες υγρά αερίου, ακόμη και φωτοβολταϊκή μονάδα. Συνεχίζονται για τρίτη μέρα τα προβλήματα υδροδότηση στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη Πρώτου Άθο, καθώς δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη πλήρως η βλάβη στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρεονερίου. Να περιορίσουν την άσκοπη και μη απαραίτητη κατανάλωση νερού μέχρι νεοτέρα, ζητά από όλους ο Δήμος Αριστοτέλη. Ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας με βάση τα στοιχεία. Παρουσίασε χθες το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Ο λόγος του χρέους προς το ΕΕΠ αγγίζει το 125% και δεν σταματά να μεγενθύνεται παρά την ανάπτυξη που καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης του Πετρό προς Καλαμαριά σε μία εβδομάδα. Την ερχόμενη Πέμπτη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα γίνουν τα εγκαίνια της νέας γραμμής στις 9.30 το πρωί στον τερματικό σταθμό της Μίκρας τελικά και όχι στο σταθμό Καλαμαριά όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί λόγω της λαϊκής αγοράς. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα γίνουν καθιερωμένες εν ώψη της δεύτερης σκέψης με τους παραγωγικούς φορείς και στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει την αίθουσα Εμιλίος Ριάδης, την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και την Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Έτοιμα για διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι μικρομεσαίοι, αλλά και τη δυνατότητα επανένταξης στην πάγια ρύθμιση όσων δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στο παρελθόν και τέθηκαν εκτός, υπέβαλε στην κυβέρνηση ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Σημαντική άνοδο, 14,8% κατέγραψαν ταξιδιωτικές εισπράξεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, παρά την ισχυρή τουριστική επίδοση, το έλλειμμα τροχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1 δισευρό και διαμορφώθηκε στα 9,5 δισεκατομμύρια. Οριστικό μπλόκο στο ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους έβαλε το Συμβουλίο της Επικρατείας. Όλο μέλιο του Ανώτατου Συμβουλίου εκδηλώνει την επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρεται επιδόματα που καταργήθηκαν το 2012, δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοσχέδιες κατασκηνώσεις και παράνομες εγκαταστάσεις σε παραλίες της Τωρόνης ξύλωσαν χθες μεικτά συνεργεία της Ελλάς και της Δημοτικής Αρχής Ιθονίας. Στις παραλίες Αρετές και Κρυαρίτσι, επιχείρηση κοντά στην Τριστινίκο, όπου όχι μόνο υπήρχαν στημένες αυθαίρετες σκηνές για μήνες, αλλά βρέθηκαν και φιάλες υγρά αερίου, ακόμη και φωτοβολταϊκή μονάδα. Μήνυση κατά γνώστον καταθέτει αύριο στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης για το εντοπισμό του αγνώστου που βανδάλισε μουριά στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Αναγεννήσεως, καρφώντας μεγάλα καρφιά στον κορμό του δέντρου. Επιστρέφουν στη Βρετανία πρίγκιπας Χάρη και Μέγκαν Μάρκλ 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ. Το ζευγάρι θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, ενώ τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο που θα φοιτήσουν από το Σεπτέμβριο. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια

που γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά και ότι από σένα τράβηξα να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια, και όταν γυρίσεις να σου πω τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9.30.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.

μελέτη σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αντίστροφα μετράω χρόνος για την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Την ερχόμενη Πέμπτη παρουσία του Πρωθυπουργού τα εγγένεια της νέας γραμμής στις 9.30 το πρωί στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, τελικά και όχι στον σταθμό Καλαμαριά όπως είχε ανακοινωθεί. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός να μεταβεί στο Μεγάλο Μουσικής, όπου θα γίνουν καθιερωμένες εν ώψη της δέκτησης σκέψης με τους παραγωγικούς φορείς και στις 12 θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και την Τοπική Ανάπτυξη στην Βόρεια Ελλάδα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 31χρονου που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 25χρονη μέσα στο διαμέρισμά του στις 40 εκκλησίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, την οποία έχει γνωρίσει μέσω διαδικτύου, επιχείρησε να αφαιρέσει ένα ρολόι και όταν εκείνος προσπάθησε να την αποτρέψει, του επιτέθηκε με μαχαίρι. Ο 31χρονος της το απέσπασε και την τραυμάτισε. Η 25χρονος συλλεύεται φρουρούμενη, ενώ ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Οριστικό μπλόκο στο ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους έβαλε το ΣΤΕ. Η Ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν το 2012 δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύξηση 2,8% κατέγραψε ο τζίρος στο λιανεμπόριο το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 20,17 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλήτρια στην αύξηση μεταξύ των περιφερειών ήταν η Ήπειρος με 4,9% ενώ ακολούθησε η Κεντρική Μακεδονία με 3,8%. Αύξηση 2% κατέγραψε και ο τζίρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων στη Βόρεια Ελλάδα συζήτησαν στο ΙΜΑΘ ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γιουλέκας και ο νέος Αμερικανός Γενικός Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, Ματ Χάγκερ Γκρούμπερ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι Αμερικανικές επενδύσεις και το ενδιαφέρον για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Ο κύριος Γιουλέκας πρότεινε μάλιστα σε πιθανή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα να συμπεριληφθεί και η Βόρεια Ελλάδα με σταθμούς στη Βεργίνα και το Άγιον Όρος. Τρεις Άγιος στη μνήμη της οικογένειας από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο της 15ης Ιουλίου στη Χαλκιδική θα τελεστεί αύριο στις 5 το απόγευμα στο σημείο της τραγωδίας κοντά στη μεταμόρφωση με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών. Η 7χρονη Πατρίτσια, η μόνη επιζήσασα, έχει επιστρέψει στη Μολδαβία όπου συνεχίζει την αποκατάστασή της. Μαύρο ρεκόρ θανάτων λόγω καύσου να καταγράφουν Γερμανία και Ισπανία. Από τις αρχές του καλοκαιριού, περίπου 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία από αιτίες που συνδέονται με τη ζέστη. Την ίδια ώρα, η Ισπανία μετρά σχεδόν 4.500 θανάτους, βιώνοντας το πιο θερμό και ξηρό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά του, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίθεση διήρκησε σχεδόν 9 ώρες με δεκάδες πυράβλους και 168 drones. Ενώ ζημιές υπέστησαν κατοικίες, σχολείο και νοσοκομείο παιδών. Η Μόσχα ανακοίνωσε παράλληλα ότι αναχέτησε 726 ουκρανικά drones, ενώ ένα drone συνεντρίβει στη Ρουμανία και άλλο ένα παραβίασε τον αέριο χώρο της Μολδαβίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

μάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα τουρκική αμφισβήτηση στο Αιγαίο, αυτή τη φορά με αφορμή το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέφερε τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες. Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές θέσεις, επισημένοντας ότι η κυριαρχία στο Αιγαίο καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου, παρουσία του Πρωθυπουργού, τα εγγένεια της νέας γραμμής, στις 9.30 το πρωί, στον τερματικό σταθμό της Μίκρας τελικά και όχι στον σταθμό Καλαμαριάς, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα γίνουν οι καθιερωμένες εν ώψη της δέθησης σκέψης με τους παραγωγικούς φορείς και στη συνέχεια θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και την Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 31χρονου που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 25χρονη μέσα στο διαμέρισμά του στις 40 εκκλησίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, την οποία είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου, επιχείρησε να αφαιρέσει ένα ρολόι και όταν εκείνος προσπάθησε να την αποτρέψει, του επιτέθηκε με μαχαίρι. Ο 31χρονος της το απέσπασε και την τραυμάτισε. Η 25χρονη νοσηλεύεται φρουρούμενη, ενώ ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Στην Κοζάνη εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος, ο οποίος είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασάνδρας. Ο άνδρας δεν είχε επιστρέψει μετά από άδεια, ενώ εξέτειε ποινή 30 μηνών για ενδοοικογενειακή βία. Για την υπόθεση συνελήφθηκε μία 44χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε απόδραση. Ο 33χρονος οδηγήθηκε και πάλι στις φυλακές Κασάνδρας, ενώ η δικογραφία για την 44χρονη θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σέρων. Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Σημαθίας από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 26 του μήνα. Οι ψεκασμοί θα γίνονται μετά τη δύση του ηλίου σε ακατοικητές περιοχές, ενώ για λόγους ασφαλείας θα απαγορευτεί η κυκλοφορία ανθρώπων και ζώων στις ψεκαζόμενες εκτάσεις. Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο της 15ης Ιουλίου στη Χαλκιδική. Θα τελεστεί αύριο στις 5 το απόγευμα στο σημείο της τραγωδίας κοντά στη μεταμόρφωση με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών. Η 7χρονη Πατρίτσια, η μόνη επιζήσασα, έχει επιστρέψει στη Μολδαβία όπου συνεχίζει την αποκατάστασή της. Η Τουρκία διαψεύδει ότι είχε στρατιωτική παρουσία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλντουχούρ της Συρίας, την οποία έπληξε το Ισραήλ. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε τουρκική αντιπροσωπεία στη βάση κατά την επίθεση και τονίζει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να προστατεύει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Το Ισραήλ είχε επικαλεστεί ως λόγο της επίθεσης την ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
10: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση που φάνηκαν χρόνια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα τουρκική αμφισβήτηση στο Αιγαίο, αυτή τη φορά με αφορμή το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέφερε τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες. Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές θέσεις, επισημένοντας ότι η κυριαρχία στο Αιγαίο καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Στο σημείο παραμένουν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής συνεχίζει τη διερεύνηση για τα αίτια της φωτιάς. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 31χρονου που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 25χρονη μέσα στο διαμέρισμά του στις 40 εκκλησίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, την οποία είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου, επιχείρησε να αφαιρέσει ένα ρολόι και όταν εκείνος προσπάθησε να την αποτρέψει, του επιτέθηκε με μαχαίρι. Ο 31χρονος της το απέσπασε και την τραυμάτισε. Η 25χρονη νοσηλεύεται φρουρούμενη, ενώ ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή επιβλήθηκαν από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκη σε άνδρα που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από καταγγελίες της πρώην συντρόφου του για στόκινγκ. Το δικαστήριο του απαγόρευσε κάθε επικοινωνία και προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Σιμαθίας από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως την Τετάρτη 26 του μήνα. Οι ψεκασμοί θα γίνονται μετά τη δύση του ηλίου σε ακατοίκητες περιοχές, ενώ για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η κυκλοφορία ανθρώπων και ζώων στις ψεκαζόμενες εκτάσεις. Νέους κανόνες για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θεσπίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη νέα απόφαση θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο θα μπλοκάρει την αλλαγή παρόχου σε όσους έχουν 3 απλήρωτους λογαριασμούς, βάζοντας έτσι τέλος στο φαινόμενο του ενεργειακού τουρισμού, κατά τον οποίο καταναλωτές με ανεξόφλητες οφειλές μετακινούνται διαδοχικά από τον έναν προμηθευτή στον άλλον. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και την γύρω περιοχή από τη μαζική ρωσική επίθεση. Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυράβλους και 168 drones. Οι περισσότερες απώλειες καταγράφηκαν από την κατάρρευση πολυκατοικίας στο Κίεβο, ενώ ζημιές υπέστησαν σχολείο και παιδικό νοσοκομείο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τους συμμάχους ότι δεν αναπληρώνουν τα αποθέματα αναχητιστικών πυράβλων Patriot, τονίζοντας πως κάθε επιπλέον πύραυλος μπορεί να σώσει ζωές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από τον Post την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 5-27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός. Είμανε στο FIR Λευκοσίας όταν επιβατικό Boeing 737 και τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος βρέθηκαν επικίνδυνα κοντά. Το τουρκικό A400M είχε αποκλίνει από το σχέδιο πτήσης και δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις των ελεγκτών. Η πολιτική αεροπορία Κύπρου πάντως διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση ήταν διαχειρίσιμη και η έγκαιρη αντίδραση των ελεγκτών απέτρεψε οποιοδήποτε κίνδυνο. Νέα τουρκική αμφισβήτηση στο Αιγαίο, αυτή τη φορά με αφορμή το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέφερε τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες. Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές θέσεις, επισημένοντας ότι η κυριαρχία στο Αιγαίο καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς το Brent ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Στο σημείο παραμένουν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής συνεχίζει τη διερεύνηση για τα αίτια της φωτιάς. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 31χρονου που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 25χρονη μέσα στο διαμέρισμά του στις 40 εκκλησίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, την οποία είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου, επιχείρησε να αφαιρέσει ένα ρολόι και όταν εκείνος προσπάθησε να την αποτρέψει, του επιτέθηκε με μαχαίρι. Ο 31χρονος της το απέσπασε και την τραυμάτισε. Η 25χρονη νοσηλεύεται φρουρούμενη, ενώ ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Σιμαθίας από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 26 του μήνα. Οι ψεκασμοί θα γίνονται μετά τη δύση του ηλίου σε ακατοίκητες περιοχές. Νέους κανόνες για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θεσπίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με τη νέα απόφαση θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο θα μπλοκάρει την αλλαγή παρόχου σε όσους έχουν 3 απλήρωτους λογαριασμούς, βάζοντας τέλος στο φαινόμενο του ενεργειακού τουρισμού, κατά το οποίο καταναλωτές με ανεξόφλητες οφειλές μετακινούνται από τον έναν προμηθευτή στον άλλον. Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατήγγειλε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό στη Μαύρη Θάλασσα. Το ντρόουν εντοπίστηκε σε απόσταση αναπνοής από ενεργειακές εγκαταστάσεις, με το Ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας να διευκρινίζει ότι το Κίεβο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με το συγκεκριμένο σκάφος. 13 νεκροί και 7 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση παράνομου χρυσορυχίου στην νοτιοδυτική Κολομβία. Το δυστύχημα προκλήθηκε από έκρηξη στο εσωτερικό του ορυχείου, πιθανότατα λόγω συσσόρευσης αερίου, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας της αστάθειας του εδάφους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. «Ακούω FM 100», το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει. Καντάδα απόν. Αν υπάρχει ρομαντισμός, υπάρχει και στο τώρα, υπάρχει και στο σήμερα. Στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 6. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαι η Μέρη Λεριά και σου λέω δες το από άλλη μεριά έως και τις 10. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Το ημερολόγιο δείχνει 20 Αυγούστου, αλλά ακόμη βρισκόμαστε πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού, θα έλεγα εγώ. Και λόγω της θερμοκρασίας, αλλά και λόγω γενικότερα του ότι είμαστε σε μια μεσογειακή χώρα, οπότε απολαμβάνουμε έξτρα όλο αυτό που αφορά στα του καλοκαιριού και του ήλιου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει βέβαια στις επόμενες ημέρες, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν, εγώ να σου πω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG και φυσικά επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Καλή ακρόαση έως και τις 10 με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες. Θα κινηθούμε με νέα της πόλης και ειδήσεις σε ένα έτσι διεθνές πλαίσιο, αλλά όσο μπορούμε ουδέτερες. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, κάτι το οποίο αποδεικνύεται δύσκολο βέβαια, όταν καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις δυσάρεστες, ειδήσεις που μας προβληματίζουν, μας στεναχωρούν, ειδήσεις που κάποιες φορές μας εξαγριώνουν. Ειδήσεις που αφορούν στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, στη βία, σε καταστροφές. Προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε πραγματικά, με πίεση κάποτε, κάποιες φορές, να το δούμε έτσι από άλλη μεριά. Λοιπόν, ΖΑΦ είναι εδώ με νέο σίγγλ και Αύγουστος.

Ήρθε ο Αύγουστος, είναι Αύγουστος. Νομίζω πάντως ότι αν αγαπάς το καλοκαίρι, πραγματικά αντιλαμβάνεσαι ότι τελειώνει τόσο γρήγορα. Και λες τι έγινε τώρα, πότε πέρασε αυτό το καλοκαιράκι, το οποίο διαρκεί λίγο τελικά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην περίοδο των διακοπών μας ή γενικότερα της όποιας ξεκούρασης, αλλά γενικά ως εποχή. Διότι με το που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, δεν την αντιλαμβάνεσαι έτσι την αλλαγή κατευθείαν. Θέλεις το χρόνο σου να προσαρμοστείς σαν του καλοκαιριού και με το που προσαρμόζεσαι βέβαια, Ιούλιο. Ο Αύγουστος πάει. Δεν παραπονιόμαστε βέβαια, διότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε και ένα μικρό καλοκαιράκι έχουμε ακόμη μπροστά μας, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζουν ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Όλο και κάποιος θα έχει γενέθλια έως και τις 23 Αυγούστου. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο ζώδιο του Λέοντα. Λοιπόν, σήμερα στα των παγκοσμίων ημερών, πετίων και λοιπόν εορτών, να σου πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Πρόσεξε με, όχι των κουνουπιών. Είναι κατά των κουνουπιών. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά των κουνουπιών, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών. Είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά έχω δει ως

Ένωση για τον έλεγχο των κουνουπιών. Στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος λοιπόν της ημέρας είναι η ενημέρωση αλλά και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η 20 Αυγούστου τώρα επιλέγει γιατί την ημέρα αυτή του 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Επίσης σήμερα είναι η ημέρα της αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση που γιορτάζει η Εστονία, η οποία συνέβη το 1991, ημέρα του Αγίου Στεφάνου. Σήμερα στην Ουγγαρία, δημόσια αρχεία, εορτάζεται η μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας, Στέφανου Ιτσβάν, στον οποίο αποδίδεται η θεμελίωση του σύγχρονου Ουγγρικού κράτους με τον προσελητισμό των μαγιάρων στον χριστιανισμό. Τώρα στα των υπολείπων γεγονότων, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, γεννήσεις, απώλειες, να μοιραστώ τώρα κάποια από αυτά μαζί σου και να σου πω ότι σαν σήμερα το 1882 η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στην Ρωσία. Επίσης, σαν σήμερα το 1954, κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Επίσης, σαν σήμερα το 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας. Δηλαδή μέχρι τότε η μοιχεία διώκονταν ποινικά. Δηλαδή το ομοιχεύσεις ήταν με το που έχεις απατήσει θα βρεθείς στη φυλακή ή εν πάση περιπτώσει θα εκτίσεις την ποινή σου. Το 1795 σαν σήμερα γεννιέται ο Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και λόγιος από την Κοζάνη, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1915 ο Πάουλ Έρλιχ, Γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε τη χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Πάμε να απολαύσουμε τώρα το νέο τραγούδι του Σκητίνη Ερμογέννη και φύλαμε.

Σκέτη είναι θερμογένης, φύλαμε με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης και την σχετική υγρασία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα έχουν τα πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 61%. Σε υπόλοιπες περιοχές, δυτικά Κορδελιό, Θεσσαλονίκη 32 βαθμούς Κελσίου, 57% η σχετική υγρασία. Ενώ άνω πόλη Κάστρα η θερμοκρασία επίσης στους 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 57%. Πηλαία 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Φίνικας επίσης 33 βαθμούς. Καλαμαριά 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και αν αναρωτιέσαι τι ακριβώς θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, να σου πω ότι για αύριο Παρασκευή, πότε πήγε Παρασκευή, πραγματικά δεν το κατάλαβα αυτήν την εβδομάδα, ειλικρινά. Παρασκευή λοιπόν η θερμοκρασία. Θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 33 βαθμών Κελσίου αντίστοιχα, ενώ θα έχουμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, από το 2012 δηλαδή, από την εποχή του 2012, τη χρονιά του 2012, θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς Κελσίου στη θερμοκρασία, δηλαδή από 27 έως και 39. Κάτι μου λέει ότι και πάλι θα βρεθούμε σε καμιά παραλία. Λοιπόν, και τη Δευτέρα υψηλές θερμοκρασίες. Καλά, τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Το θέμα είναι ότι Σαββατοκύριακο θα έχει πραγματικά καλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Τώρα, εάν βέβαια κάποιοι δεν αντέχουν τη ζέστη, νομίζω ότι πάντα υπάρχει και η λύση του ανεμιστήρα, του air condition, γενικότερα του να μείνει σπίτι και να μείνει και κάπου δροσερά. Πάμε τώρα να υποδεχθούμε Μαρίνα Σάτι, Leon of Athens, εδώ. Εδώ θα μείνουμε κι εμείς.

Μαρίνα Σάτι, Λίον Φάθενς. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συνεργάζονται οι δυο τους. Νομίζω είχαν συνεργαστεί και στο Αυτοκίνητο, το σύντομο τραγούδι. Αλλά είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται ερμηνεύοντας μαζί ένα τραγούδι. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Καλοκαιράκι, Αύγουστος. Και αν πραγματικά είσαι φαν των φρούτων, νομίζω ότι αυτή η εποχή είναι στα καλύτερά της, διότι υπάρχουν τόσες επιλογές για φρούτα. Πραγματικά, ό,τι αγαπάς, ό,τι λατρεύεις, νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερες οι επιλογές. Βέβαια, πάντα υπάρχουν και κάποια φρούτα τα οποία μπορεί να ενοχλούν, μπορεί να πειράσουν, ανάλογα βέβαια τα προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει ο καθένας ή τις όποιες, αν θέλεις, ιδιωτερότητες στο στομάχι, στη γεύση κ.ο.κ. Φρούτα πάρα πολλά αυτή την περίοδο, από βανίλιες αγαπημένες, πέρα δηλαδή από το κλασικό καρπούζι, το οποίο είναι πάντα must στη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι και το πεπόνι, είναι και τα εξωτικά φρούτα τύπου μάγκο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω, δεν είχα δοκιμάσει ποτέ, δοκίμασα φέτος και έχω ψιλοκολλήσει. Διαβάζω λοιπόν εδώ ένα πολύ ωραίο, έτσι, ενδιαφέρον άρθρο στο φεστιβάλ σε σχέση με τα φρούτα, λέει, που επιλέγουν 4 ενδοκρινολόγοι για καλύτερο έλεγχο του σαχάρου. Το ένα μάλιστα μειώνει το λίπος στην κοιλιά. Ένα φρούτο λοιπόν το οποίο δεν αξιολογείται μόνο από τη γλυκή του γεύση. 4 ενδοκρινολόγοι στο συγκεκριμένο άρθρο αποκαλύπτουν ποια φρούτα επιλέγουν συχνότερα στην καθημερινότητά τους και πώς τα καταναλώνουν. Μούρα. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Φράουλες, μύρτιλα, βατόμουρα. Βατόμουρα, τι νόστιμα τα βατόμουρα. Σμέουρα. Ξεχωρίζουν λοιπόν για την περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες. Οι φυτικές ίνες, οι οποίες επιβραδύνουν την πέψη και συμβάλλουν σε πιο σταδιακή απορρόφηση των υδατανθράκων. Μπανάνα, all time classic. Χειμώνα, καλοκαίρι. Θυμάμαι υπήρξαν κάποιες εποχές που οι μπανάνες ήταν μόνο το χειμώνα ή μόνο το καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι, όντως δεν τις έβρισκες καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Και μάλιστα ήταν και μία περίοδος, κάπου εκεί στα έτη, που ήταν και λίγο έτσι ακριβούτσικες οι μπανάνες. Δηλαδή δεν ήταν τα φρούτα τα οποία τα βρίσκεις και τα επιλέγεις εύκολα. Και το θυμάμαι ότι ήταν από τις επιλογές μας έτσι στο σχολείο ως σνακ. Δηλαδή παίρναμε μπανάνες, όχι από το κυλικείο πράγματα. Λοιπόν, η μπανάνα, η οποία είναι πλούσια σε φυσικά σάχαρα, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο, αν έχεις κράμπες ή σου λείπουν έτσι ηλεκτρολίτες, νομίζω ότι η μπανάνα βοηθάει πάρα πολύ. Έχει και βιταμίνη B6, καλή αυτή η βιταμίνη και για το δέρμα μας τη χρειαζόμαστε. Φυτικές ίνες έχει, είναι, λέει, μια πολύ καλή επιλογή για ένα γλυκό σνακ από ότι τον επιλέξει κάτι άλλο, milkshake ας πούμε, η γρανίτα, πόπο, έξτρα θερμίδες, αλλά κάποια στιγμή βέβαια επιλέγεις κάτι τέτοιο. Αχλάδια επίσης, χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης και υψηλός κορεσμός, είναι ιδανικά για να ρυθμίζουν το σάχαρο. Μήλο, τα λατρεύω τα μήλα, αλλά δεν είναι τώρα η εποχή τους. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε. Μήλα και μάλιστα σε πολλές και διαφορετικές ποικιλίες. Κόκκινα, μπανανόμηλα, ξινόμηλα, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Διάθεση να έχεις και μπορείς πραγματικά να αυτοσχεδιάσεις. Εδώ δίνει μια πολύ ωραία συνταγή. Εντάξει, μια πολύ ωραία ιδέα. Πρόκειται για την ενδοκρινολόγο Δόκτωρ Τζιτί Καρόρα. Αν το λέω και σωστά το όνομα, διότι είναι 4 ξένοι αυτοί οι συγκεκριμένοι ενδοκρινολόγοι, η οποία λοιπόν συνδυάζει τα μήλα με φυστικό βούτυρο. Ωραίο το φυστικό βούτυρο, τρελαίνομαι για φυστικό βούτυρο. Μπράβο σε αυτόν που το ανακάλυψε, αλλά πολλές οι θερμίδες. Ή βούτυρο αμυγδάλου, και αυτό ωραίο. Τυρί, αυτό μου αρέσει πολύ σαν συνδυασμό, τυρί και μάλιστα ένα λαιμυρό τυρί τύπου γραβιέρα μαζί με μήλο. Είναι ιδανικό παρμεζάνα. Σκέτο γιαούρτι, λέει, τυρί κότατς ή βρώμη με σπόρους τσία. Ο συνδυασμός λοιπόν του μήλου με πρωτεΐνη, δηλαδή με κάποιο τυρί ας πούμε τύπου γαλακτοκομικό και γιατί όχι και με γιαούρτι, ενισχύει τον κορεσμό και συμβάλλει στο να σταδιακά να αυξηθεί το σάχαρο στο αίμα. Λοιπόν, αυτά περί φρούτων, πολλές οι επιλογές. Νομίζω ότι γενικότερα είναι καλό το να τρώμε φρούτα, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Παπαζό, Ακύλας και Ατελιές. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και φυσικά επανέρχομαι. Πού θα πάω?

0: προσωπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Βουτιά στις νότες, FM 100.
2: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
1: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
4: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

το σημάδι στο λαιμό, όπως το έκανα εγώ. Ο Μιχάλης Καραγκούνης, αυτή είναι η δική μας πρόταση για αυτή την εβδομάδα. Τραγούδι της εβδομάδας, σημάδι. Κάθε εβδομάδα μία ξεχωριστή μουσική πρόταση εδώ στην εκπομπή, στο Δέστο Πάλι Μεριά. Σε ρυθμούς έτσι ανεβαστικούς θα λέγαμε και καλοκαιρινούς θα σου πω εγώ. 2310-25-106 είναι στη διάθεσή σου για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα έως και τις 10 το βραδάκι. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή κάθε απόγευμα. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας και έχεις συντονιστεί στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, πάμε να υποδεχθούμε κάτι 2 χρόνια πριν. Είναι ο Σικάριο και Φωτιά.

Τσεκάριο και φωτιά. Βρίσκομαι στο Fact. Είναι ένας λογαριασμός στο Instagram, τον οποίο επισκέπτομαι αρκετά συχνά, με ειδήσεις ανά τον κόσμο, οι οποίες έτσι έχουν μια ιδιαιτερότητα και ένα ενδιαφέρον, κρίνω εγώ. Να σου πω λοιπόν αυτό που διάβασα μόλις τώρα και αφορά έναν Ιάπωνα, ο οποίος βγάζει 80.000 δολάρια τον χρόνο, ενοικιάζοντας τον εαυτό του ως φίλος που δεν κάνει τίποτα. Ο Σότζι Μοριμάτο, λοιπόν, Μοριμότο, με συγχωρείτε, είναι ένας Ιάπωνας που νοικιάζει τον εαυτό του ως τον άνθρωπο που δεν κάνει τίποτα. Μετά από επικρίσεις στη δουλειά του, μετέτρεψε αυτή την ιδέα σε επιχείρηση. Το 2018 χρεώνει, λοιπόν, περίπου 10.000, δεν ξέρω, μάλλον δεν νομίζω δολάρια ή ευρώ, κάπως γεν, okay, το διευκρίνησε. 10.000 γεν, τώρα δεν ξέρω πόσο μεταφράζεται αυτό σε ευρώ, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι θα είναι μια οικονομική τιμή προσιτή για έναν Ιάπωνα. Αναεπίσκεψη λοιπόν, συν τα έξοδα μετακίνησης και φαγητού. Δεν παρέχει χειρονακτική εργασία, δεν προσφέρει συμβουλές, δεν κάνει συζήτηση. Απλώς τι κάνει? Συνοδεύει ανθρώπους που νιώθουν μόνοι σε εστιατόρια, πάρκα ή κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών. Η ιστορία του έγινε βιβλίο μάλιστα και τηλεοπτική σειρά. Δηλαδή τώρα εσύ θέλεις να βγεις να πας κάπου έξω, ε? Και τι γίνεται? Δεν έχεις φίλο ή δεν θέλεις να πας μόνος, να σε δουν μόνοι. Αν και μεταξύ μας, δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πλέον μπορεί κάποιος να βγει και να πιει έναν καφέ μόνος του. Να βγει και να μην το χρεωθεί όλο αυτό, ότι δηλαδή και τι έγινε που βγήκα μόνος ή που βγήκα μόνη. Νοικιάζει το συγκεκριμένο κύριο. Πάντως αυτό που λέμε έτσι για μοναξιά, και αν σε δει κάποιος μόνο έξω ή μόνη, διάβασα το εξής σε έναν λογαριασμό πάλι στο Insta. Ο άλλος λέει: στεναχωρεύτηκε γιατί με είδε μόνη μου να πίνω καφέ. Να ήξερες πόσους απέφυγα για να το καταφέρω.

Τριάδα μου, για πάντα από τις συνεργασίες που τις περιμέναμε. Στα Βέντο μαζί με Νταφ Λόρενς και Μάρσο θα είναι στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των Live Music Events της φετινής ΔΕΘ. Νομίζω εμφανίζεται την Δευτέρα, δηλαδή μετά την εμφάνιση της Άντζελας Δημητρίου και του Λευθέρη Πανταζή λεπτά επί σκηνής. Είναι την Κυριακή στις 6-7 Σεπτεμβρίου, βέβαια Δευτέρα. Να σου πω ότι ξεκινάει και το φθινοπωρινό πρόγραμμα του FM100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε διαφοροποιημένο, θα τα πούμε, θα ενημερωθούμε μαζί παρέα για το πώς ακριβώς θα τα λέμε και την ώρα που θα είμαστε μαζί με το Δέστο από άλλη μεριά. Χρήστος Μάστορας λοιπόν είναι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο ακούσαμε αρχικά στην ελληνική βερσιόν. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Ο Χρήστος Μάστορας, τον οποίον βέβαια γνωρίζουμε ως τραγουδιστή από τις Μέλισσες, παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει κάποια προσωπικά βήματα, αλλά όχι ολοκληρωμένα μέσα από τη μορφή ενός άλμπουμ. Τον είδαμε βέβαια να δοκιμάζει τις δυνατότητές του και μάλιστα με επιτυχία και στο χώρο της υποκριτικής, εφόσον πρωταγωνίστησε στην αυτοβιογραφική ταινία που μιλούσε για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Στη βιογραφική ταινία. Αυτοβιογραφική. Όχι ακόμα, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Στη βιογραφική ταινία που μιλούσε, αφορούσε στην ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Χρήστος Μάστορας λοιπόν με τη Μαργαρίτα, η οποία κυκλοφορεί πέρα από την ελληνική βερσιόν σε δύο άλλες βερσιόν. Μία σε ένα remix δυνατό που διαφεύγει τώρα το όνομα και μία σε αυτή τη βερσιόν που έρχεται. Spanish βερσιόν. Μαζί με Cecilia Krull.

Χρήστος Μαστόρας, Μαργαρίτα. Πάντως είναι αυτή η περίοδος, νομίζω που περισσότεροι έχουν επιστρέψει από διακοπές ή εν πάση περιπτώσει από την... αυτή την περίοδο που ξεκουράστηκαν λόγω καλοκαιρινής άδειας, μπήκαν έτσι γενικότερα σε ένα άλλο mood. Είναι πάντως και η περίοδος που οι περισσότεροι διαμαρτύρονται ότι κάτι παραπάνω φάγαμε, κάτι παραπάνω ήπιαμε στη διάρκεια του καλοκαιριού ή των καλοκαιρινών διακοπών. Τώρα, κοίτα, μπορεί να είναι αλκοόλ για κάποιον, μπορεί να είναι φαγητό, μπορεί να είναι γλυκά, μπορεί να είναι παγωτά, μπορεί οτιδήποτε, μπορεί να είναι και όλα αυτά μαζί. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στις διακοπές ξεφεύγουμε. Ξεφεύγουμε και θα πρέπει να έχεις πραγματικά έτσι μέτρο προκειμένου να μην βγεις εκτός προγράμματος ή διατροφής, να μην φας δηλαδή παραπάνω, να μην πιείς παραπάνω ή γενικότερα αν δεν έπινες τώρα μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι και λίγο δύσκολο να είσαι με τον θερμιδομετρητή στο χέρι, δηλαδή τι έφαγα, πόσο έφαγα. Γι' αυτό και κάποιοι ίσως να επιστρέφουν μετά από ένα δεκαήμερο διακοπών συν 5 κιλά, καθόλου απίθανο. Διαβάζω τώρα εδώ μία ανάρτηση, είναι από την διτροφολόγο Αναστασία Κόκαλη, τη φίλη, η οποία έχει κάνει μια ανάρτηση σε σχέση με το παγωτό. Λέει, ένα παγωτό θα μου χαλάσει τη δίαιτα? Όχι. Όπως μια σαλάτα δεν σε αδυνατίζει, ένα παγωτό δεν σε παχαίνει. Αυτό που μετράει είναι το σύνολο, η συχνότητα. Μπορείς λοιπόν να φας το παγωτό που θέλεις, να το απολαύσεις και στο επόμενο γεύμα να φας κανονικά, χωρίς το από Δευτέρα και χωρίς τύψεις. Η αλήθεια είναι ότι αν μέναμε μόνο στο ένα παγωτό, με χωνάκι και αυτό να γίνει με μέτρο, είναι ok, δεν θα ξεφύγεις. Ή αν μείνεις μόνο στο ένα ποτήρι κρασί. Αλλά έλα που γενικότερα δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή δεν ξέρουν ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν μέτρο, ότι κοντρολάρουν την όρεξή τους. Δηλαδή, φας παγωτό, θα φας μόνο ένα παγωτό, μόνο ένα χωνάκι, ή αν έχεις το ψυγείο, ας πούμε, παγωτίνια, λέω εγώ τώρα στην κατάψυξη, θα μπεις στη διαδικασία να φας μόνο ένα, θα φας δύο και τρία ίσως και τέσσερα παγωτίνια. Γιατί κάπως έτσι ξεφεύγεις τις θερμίδες, κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί με το κρασί, με το αλκοόλ, με τα κοκτέιλ, τα οποία είναι και αυτά κρυφές θερμίδες. Και νομίζω ότι δεν θέλει και πολύ, το ένα φέρνει το άλλο. Ζέινα, από τα αγαπημένα εδώ στην εκπομπή αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, που τα λέμε μαζί από το απογευματάκι μέχρι και το βραδάκι, και Τζανάντο.

Ζαϊνά και Τζανάντο. Επικοινωνώντας στο 2310-285-106 και είναι στη διάθεσή σου έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Από τις ειδήσεις που μία ακόμη δυσάρεστη είδηση είναι η φωτιά που αφορά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα. Και βέβαια όλα αυτά τα οποία έχουν εξελιχθεί τις τελευταίες ημέρες με τις φωτιές, με τα δυσάρεστα πραγματικά γεγονότα. Και φυσικά με τις απώλειες της ανθρώπινης ζωής στους πυροσβέστες. Ό,τι και να πεις, πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί όλο αυτό να ρυθμιστεί συναισθηματικά, διότι με κάθε καλοκαίρι συμβαίνει και κάτι. Κάθε καλοκαίρι θρηνούμε κομμάτια γης και θρηνούμε πολλές φορές και ανθρώπους. Το να χάνεται ένας άνθρωπος στο καθήκον, πάνω στο καθήκον, την ώρα του καθήκοντος, ένας πυροσβέστης, όπως συνέβη και φέτος με τις σχετικές πυρκαγιές. Λοιπόν, 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου, αυτό που σου έλεγα λίγο πριν, για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Τώρα, ονομάζεται Μωτές, νέο τραγούδι, νέος παραγωγός και παντού.

0: I can't feel no better.
1: Νότες και παντού. Στα 4 λεπτά πριν από τις 7. Δελτίο ειδήσεων έρχεται ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτικου. Και εμείς εδώ μαζί παρέα συνέχεια έως και τις 10 για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό και μουσικό έως και τις 10, με Εμμανουέλα, συνεργασία με Roy 612 και Σαν Εσένα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό σήμανε στο FIR Λευκοσίας όταν επιβατικό Boeing 737 και τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος βρέθηκαν επικίνδυνα κοντά. Το τουρκικό A400M είχε αποκλίνει από το σχέδιο πτήσης και δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις των ελεγκτών. Η πολιτική αεροπορία Κύπρου πάντως διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση ήταν διαχειρίσιμη και η έγκαιρη αντίδραση των ελεγκτών απέτρεψε οποιοδήποτε κίνδυνο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις επιτήρησης στην κεντρική Μακεδονία, όπου ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου εκτιμάται ως μέτριος μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με τις αναλύσεις να δείχνουν ότι τα φετινά κρούσματα θα είναι τα μισά της τελευταίας οκταετίας. Ωστόσο, καταγράφεται αυξημένη όχληση από κουνούπια κοντά στους οριζόνες. Η εικόνα αυτή έρχεται εν μέσω έξαρσης του επιδημικού κύματος στη χώρα, με 157 κρούσματα και 13 θανάτους, κυρίως στην Ανατολική Αττική. 42 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 23 σε ΜΕΘ, με τις αρχές να εντείνουν τους ψεκασμούς και το ΝΕΟΔΗ να συστήνει χρήση εντομοαποθητικών και απομάκρυνση τα στάσιμων νερών. Σε παρατεταμένο κύμα ζέστησης έρχεται η χώρα από αύριο Παρασκευή, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου κατά την κορύφωσή του από τις 23 ως τις 26 Αυγούστου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα, ενώ οι αρχές συνιστούν προσοχή στις ευάλωτες ομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νέο συναγερμό σήμανε στις Σέρες για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα, όπου επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και εθελοντές. Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο παραλίμνιο, με το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής να διερευνά τα αίτια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς το Brent ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης. Νέες εντάσεις στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Τεχεράνη καταδικάζει τα μέτρα, κάνοντας λόγο για οικονομική τρομοκρατία που πλήττει τους απλούς Ιρανούς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με σαρωτικές οικονομικές συνέπειες όσες χώρες στηρίζουν το Ιράν, απειλώντας ακόμη και με οικονομική απομόνωση. Η Ιρανική κυβέρνηση διαμηνύει πάντως ότι οι νέες κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν την αποφασιστικότητά της. Το μεταναστευτικό επανέρχεται στο επίκεντρο της Ιταλικής επικαιρότητας, καθώς Αυστρία και Φιλανδία ζητούν από την Ιταλία να δεχθεί επιστροφές ετούντων άσυλο βάσει του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Αυστρία έχει ήδη πραγματοποιήσει 4 επιστροφές από τον Ιούνιο, ενώ η Φιλανδία προετοιμάζει αντίστοιχες διαδικασίες. Η Ρώμη πάντως αμφισβητεί μέρος των σχετικών ετοιμάτων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη. 9.30.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Όλα είναι καλοκαίρι.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε ξεκινήσει με Αλκατράς και Τυφώνες. Μία ακόμη διασκευή είναι πάντως αυτό το καλοκαίρι, αυτή η χρονιά. Πραγματικά η μία διασκευή διαδέχεται την άλλη. Πάρα πάρα πολλά τραγούδια τα οποία επανέρχονται από το χθες, το σήμερα, στο τώρα. Οι διασκευές, οι επανεκτελέσεις είναι λίγο μια περίεργη ιστορία στα τραγούδια, στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι μόνο στην ελληνική μουσική σκηνή, γενικότερα. Διότι ναι μεν υπάρχουν περιπτώσεις τραγουδιών που επανασυστήνονται σε νέους ακροατές. Είναι ευκαιρία να θυμούνται οι παλαιότεροι, αλλά υπάρχουν και φορές που πραγματικά νιώθεις ότι έχει θερέψει όλο αυτό που αφορά στα της μουσικής και τραγούδια επανέρχονται από το χθες το σήμερα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει γενικότερα σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Σε διεθνές πλαίσιο σαφώς και υπάρχουν πάντα επανεκτελέσεις τραγουδιών, αλλά νομίζω ότι στην ελληνική μουσική σκηνή φέτος πραγματικά ήταν πάρα πολλές οι διασκευές. Τραγουδιών αγαπημένων από το χθες, από τη δεκαετία του 80, από τα 90s. Που επανήλθαν. Βέβαια, είχαμε δει και περιπτώσεις τραγουδιών που ερμηνευμένα στο τότε επανέρχονται στο σήμερα, αλλά συνήθως από τον ίδιο ουσιαστικά ερμηνευτή. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όπως και να έχει, εμείς εδώ μαζί παρέα, με διασκευές, χωρίς διασκευές, με επανεκτελέσεις τραγουδιών, με νέα τραγούδια, μαζί παρέα έως και τις 10. Σου λέω, δες το από άλλη μεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου για την τηλεφωνική μας καλησπέρα και πάμε να υποδεχθούμε Κρυσταλία με νέο τραγούδι και γιορτή.

Κρυσταλία και Γιορτή, το νέο σίγκλ, το νέο τραγούδι. Τώρα στην Σκιάθο, ένα από τα πλέον αγαπημένα νησιά, Σποράδες, και μάλιστα αυτή η τριάδα Σκιάθο, Σαλόνισο, Σκόπελο, που πλέον βρίσκεσαι και κατευθείαν από την Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι και τώρα, αλλά και παλαιότερα, με το που ξεκίνησε η συγκεκριμένη γραμμή, είναι ένα προορισμό για πολλού Θεσσαλονίκη. Στη Σκιάθο, λοιπόν, τώρα τουρίστε, λέει, πλακώθηκαν με οδηγό ταξί, διαβάζοντας σχετική είδηση στο φεστιβάλ, για το παράθυρο της πίσω πόρτας. Ένα άγριο επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σήμερα δηλαδή, στη Σκιάθο, ανάμεσα σε δύο Βρετανούς τουρίστες, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος και στον οδηγό ταξί. Σύμφωνα λοιπόν με τις σχετικές πληροφορίες από το ρεπορτάζ, οι τουρίστες επιβάστηκαν στο ταξί προκειμένου να μεταβούν στο κατάλημά τους στη Σκιάθο. Ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται λεκτικά με τον οδηγό του ταξί για το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας. Η αλήθεια είναι ότι στο ταξί δεν ανοίγουν τα πίσω παράθυρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς τώρα μπορεί να συνέβη στη Σκιάθο. Μέσα σε λίγα λεπτά, λοιπόν, ο καυγάς αγρίεψε. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στο κεφάλι ο οδηγός και ο ελαφρύτερο ανήλικος Βρετανός. Τώρα, από κάτι το οποίο πραγματικά είναι τόσο χαζό, δηλαδή να ξεσπάσει ένας καυγάς για το παράθυρο, για το αν θα ανοίξει το παράθυρο, φαντάζομαι μπορεί να ήταν, ή αν θα μείνει κλειστό, αν θα παραμείνει κλειστό. Συνελήφθη τώρα ο πατέρας του ενός Βρετανού για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, διότι το θέμα όλο αυτό οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Σκιάθου, εφόσον οι δύο Βρετανοί συνελήφθησαν για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ο οδηγός ταξί για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης αδύναμη.

αγάπη καλοκαιρινή από αυτές τις αγάπες που μπορεί να ξεκινήσουν το καλοκαίρι, λέμε τώρα, σε κάποιο νησί, αλλά να μην εξελιχθούν κάπου εκεί, δηλαδή με το που έρχεται Σεπτέμβρης, ξεκινάει το φθινόπωρο, έρχεται χειμώνας. Όλα αυτά σταματούν. Βέβαια, το 1987 που το ερμήνευσε η Αλεξία το συγκεκριμένο τραγούδι, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά ως προς τους έρωτες, καλοκαιρινούς και μη καλοκαιρινούς, και γενικότερα το πώς εξελίσσονταν όλο αυτό το θέμα που αφορούσε σαν των σχέσεων, των φλερτ και ούτω καθεξής. Πλέον τα πράγματα είναι δρομολογημένα σε μία άλλη κατεύθυνση, προς μία άλλη κατεύθυνση, μέσω των social media. Από εκεί ερωτεύεσαι, εκεί ερωτεύεσαι. Δηλαδή, νομίζω ότι τώρα πλέον δεν θα έμπαινε στη διαδικασία όπως τότε κάποιος να βρει τηλέφωνο, να τηλεφωνήσει, να βρει ποιος είναι, ποια είναι. Όχι, ταγκάρι, βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει στο Instagram. Αν έχει ταγκαριστεί το μαγαζί στο οποίο μπορεί να βλέπεις το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, και κάπως έτσι μαθαίνεις, αναγνωρίζεις και βρίσκεις το πρόσωπο του ενδιαφέροντός σου. Και δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια και όλο αυτό είναι έτσι εφικτό και συνεχίζεται, διότι πλέον οι σχέσεις, τα φλερτ τελειώνουν, ξεκινούν και τελειώνουν στα social media με ένα like, με ένα follow, με ένα unfollow, με μπλοκάρισμα ενίοτε, με block, ή βέβαια μπορεί πολύ απλά όλο αυτό και να μην εξελίσσεται, να εξελίσσεται δηλαδή, και κάπου εκεί στην πορεία να υπάρχει και ένα ghosting, δηλαδή εξαφανιστεί ο άλλος ενώ μιλάς, ή οι άλλοι, διότι δεν είναι μόνο ανδρική υπόθεση, είναι και γυναικεία υπόθεση. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

0: νύχτα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 10 έτσι εδώ για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Πέμπτη, απόγευμα Πέμπτη, ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Είναι σε εξέλιξη γενικότερα και η περίοδος των εκπτώσεων που ξεκίνησε τον Ιούλιο και είναι μια καλή ευκαιρία πραγματικά για να αγοράσεις έτσι κάποια κομμάτια εντός εισαγωγικών τα οποία θα μπορούν να θεωρηθούν ίσως και classic, all time classic κομμάτια, να επενδύσεις σε κάποια βασικά κομμάτια. Είναι καλή περίοδος για να βρεις πραγματικά πράγματα τα οποία λείπουν ουσιαστικά την καρταρόμπα σου, διότι κάθε φορά μπαίνουμε στη διαδικασία και αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Αγοράζουμε ρούχα τα οποία μπορεί να είναι ένα νούμερο μικρότερα ή λίγο μεγαλύτερα. Αγοράζουμε παπούτσια τα οποία μας στενεύουν, δεν είναι στο νούμερό μας. Παρασυρώμαστε από τις χαμηλές τιμές. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς, ενώ κανονικά θα έπρεπε πριν προβείς οποιαδήποτε αγορά σε περίοδο εκπτώσεων να κάνεις έτσι μια καλή βόλτα εντός εισαγωγικών στην καρταρόμπα σου, να δεις λοιπόν τι χρειάζεσαι, τι δεν χρειάζεσαι πραγματικά και τι είναι αυτό το οποίο εάν αγοραστεί θα μπορέσει να σου μείνει και την επόμενη σεζόν. Επενδύσεις και να μην πάρεις κάτι το οποίο μπορεί, ας πούμε, να είναι πάρα πολύ φθηνό, δηλαδή 9-10 ευρώ. Πάρεις κάτι που μπορεί να έχει 40 ευρώ, 50 ευρώ, 80 ευρώ στις εκπτώσεις και πραγματικά θα αξίζει. Μπορεί να είναι το little black dress, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, ένα σακάκι ίσως, ένα κουστούμι, μπορεί να είναι ένα ζευγάρι παπούτσια τύπου loafers, ας πούμε, ή ένα ζευγάρι γόβες. Γενικότερα κλασικά κομμάτια. Νομίζω ότι όταν επενδύουμε σε τέτοιου είδους αγορές δεν βγαίνουμε ποτέ μα ποτέ χαμένες ή χαμένοι. Λοιπόν, Σαλ Ντα Βίντσι το όνομά του, είναι ο κύριος ο οποίος εκπροσώπησε την Ιταλία στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, τραγούδι το οποίο ήδη κέρδισε βέβαια στο διαγωνισμό του Σαν Ρέμο. Ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει έτσι έντονα πραγματικά παλιές εποχές, όχι μόνο της ιταλικής δισκογραφίας, γενικότερα. Είναι ένας κύριος ο οποίος μετρά αρκετά χρόνια παρουσία στην ιταλική μουσική σκηνή και είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για αυτό το για πάντα, ξέρεις, αυτούς τους έρωτες που κρατούν για πάντα, per sempre, sì.

0: Πέρσι,
1: Πέρσι, δεν ξέρω αυτό το για πάντα τελικά. Νομίζω ότι το για πάντα, διάβασα πρόσφατα κάτι πολύ επιτυχημένο. Το για πάντα λέει αφορά αναμνήσεις, όχι ανθρώπους. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, στη δεύτερη ώρα που βρισκόμαστε, ακριβώς στα 27 λεπτά μετά τις 7. Λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο έρχεται στις 7.30 με Αντώνη Ρέμο, ο οποίος έχει και τη συναυλία του έτσι, 14 Σεπτεμβρίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω και θα σου πω. Είναι μια συναυλία επαιτειακή για τον Αντώνη Ρέμο, γιορτάζοντας τα χρόνια παρουσίας του στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή, και τα γιορτάζει εδώ φυσικά στην πόλη του. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, σε ένα διαφορετικό remix από Παπαζό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Βουτιά στις νότες. FM 100.

Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα, το νέο της τραγούδι, επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και Δέστο από άλλη μεριά. Συντονισμένη απόγευμα 5ης, 20 Αυγούστου, με την θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η σχετική υγρασία στο 57% το ποσοστό και 6 χρόνια μετά την απόφασή τους να αφήσουν πίσω τους τη ζωή ως ενεργά μέλη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ επρόκειται να επιστρέψουν στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ. Οι Σάσεξ λοιπόν θα μετακομίσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ τα δύο παιδιά τους αναμένεται να ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Βέβαια δεν εγκαταλείπουν οριστικά τη ζωή που έχουν δημιουργήσει στις ΗΠΑ. Το ζευγάρι σκοπεύει να διατηρήσει το σπίτι του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, αλλά και την εξωτική κατοικία που έχει στην Πορτογαλία. 6 χρόνια λοιπόν μετά το Mexit. Έτσι ακριβώς είναι ο τίτλος, από το Mega. Λοιπόν, πάμε να παραπολαύσουμε αναβίση, συνεργασία με Άργε και όλο πιο πάνω.

0: πιο πάνω. Αναβήσει Άγγι και μία ακόμη νέα συνεργασία. Τώρα Πέλα, στον νομό Πέλα, συνελήφθη άντρας για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Μαζί με συνεργούς του της απέσπασαν 15.000 ευρώ. Συνελήφθη λοιπόν εχθές το μεσημέρι σε περιοχή της Πέλας από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίωσης εγκλημάτων έδεσας, ένας ημεδαπός άνδρας για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Ειδικότερα προχθές το απόγευμα, συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, την απείλησε. Στη συνέχεια της τηλεφώνησε γυναίκα συνεργός του, προσποιούμενη την αστυνομικό, και ισχυρίστηκε ότι ήθελε να την προστατέψει από επιτίδιους που απειλούν πολίτες και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να μαζέψει ό,τι χρήματα είχε στο σπίτι της και να τα παραδώσει συνεργό της. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο κατάφερε να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ και 3 χρυσές λίρες, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθής. Στην κατοχή του επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 930 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Επίσης κατασχέθηκε και ένα γιατροχή αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ως μέσο τέλεσης της απάτης. Είναι τραγικό πραγματικά το πόσες απάτες έχουν δημιουργηθεί και πόσοι ηλικιωμένοι πραγματικά έχουν πέσει θύματα αυτών των περιστατικών, και μιλάμε για ποσά τα οποία είναι αρκετά, έτσι τώρα 15.000 ευρώ για μία ηλικιωμένη ή 3 χρυσές λίρες. Λοιπόν, Σοφία Αρβανίτη είναι εδώ διασκευάζοντας ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε αρχικά η Αλέκα Κανελίδου με τη χαρακτηριστική φωνή της, μία περιπέτεια σε μία έτσι πιο rock version.
1: Μια περιπέτεια.

περιπέτεια. Σοφία Ερβανίδη και μια περιπέτεια. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στην Αναστασία, την καλησπέρα μου στην Αλέκα, την καλησπέρα μου και στη Θάλια. Συνεχίζονται τα δρομολόγια με τα καραβάκια εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μας, προς τις κοντινές παραλίες χωρίς μποτιλιάρισμα. Είναι ο τίτλος εδώ του συγκεκριμένου άρθρου, το οποίο εντόπισα στο φεστιβάλ. Και το φετινό καλοκαίρι, λοιπόν, τα δρομολόγια με τα καραβάκια στον Θερμαϊκό, έτσι για να δίνουν στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μια όμορφη και διαφορετική επιλογή. Εάν θέλεις να βρεθείς έτσι στα γρήγορα, να απολαύσεις το πανάκι σου, να απολαύσεις το καφεδάκι σου ίσως. Η θαλάσσια σύνδεση, λοιπόν, με την Περαία και τους νέους επιβάτες παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής. Το καράβι ξεκινά στις 9.30 από το λιμάνι. Υπάρχει το σημείο αναχώρησης που είναι στο λιμάνι και υπάρχει επίσης το σημείο αναχώρησης που είναι στο Λευκό Πύργο. Κατευθύνεται προς νέους επιβάτες και Περαία. Το τελευταίο δρομολόγιο αναχωρεί από για Θεσσαλονίκη στις 6 παρα 5. Είναι έτσι ωραία διαδρομή. Παλαιότερα είχα μπει στη διαδικασία αρκετές φορές μαζί με το γιο μου να κάνω αυτή τη διαδρομή και ήταν έτσι λίγο και διαφορετικό, με την έννοια ότι πίστευες ότι δεν είσαι Θεσσαλονίκη, δηλαδή σου δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να είσαι εκτός Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή διαρκεί 45 λεπτά. Το καράβι Θεσσαλονίκη διαθέτει 180 θέσεις. Είναι μεγάλα. Εγώ θυμάμαι αυτό του Κωνσταντής, νομίζω ήταν ένα. Ήταν λίγο αρκετά μικρότερο. Το εισιτήριο, να σου πω, ότι κοστίζει 10 ευρώ. Με το ίδιο κόστος να ισχύει και στην επιστροφή. Ενώ για τα παιδιά έως 5 ετών κοστολογείται στα 2 ευρώ. Αυτά, λοιπόν, περί θαλασσίων διαδρομών εδώ από Θεσσαλονίκη προς Περαία και νέους επιβάτες. Δήμος Αναστασιάδης και απόφασή σου.

0: Δημός Αναστασιάδης με νέο τραγούδι και απόφασή σου. Να σου υπενθυμίσω ότι εμείς κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 δίνουμε ραντεβού εδώ στον FM 100 και μαζί ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέο τραγούδι και για τον Γιώργο Αλκαίο. Πάλι. Είναι αυτές οι ιστορίες που νομίζω ότι έχουν τελειώσει, αλλά δεν τελειώνουν τελικά και επανέρχονται πάλι.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι,

0: Πάλι. Κάποιες φορές το επιλέγεις αυτό το πάλι, κάποιες άλλες φορές όμως δεν το επιλέγεις. Και ξεκινάει και πάλι έτσι ένας φαύλος κύκλος. Διάβασα πρόσφατα κάπου, λέει, τα σχήματα τα οποία πρέπει να αποφεύγουμε, τα γεωμετρικά μεταξύ των άλλων, είναι οι φαύλοι κύκλοι, τα ερωτικά τρίγωνα και ένα ακόμη που δεν θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι κατά καιρούς οι περισσότεροι έτσι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία της επιλογής κακών, άσχημων γεωμετρικών σχημάτων. Φαύλοι κύκλοι σε πολλές καταστάσεις. Επαγγελματική, προσωπική, ερωτική, γαστρονομική. Πόσες φορές προσπαθείς να διακόψεις, να κόψεις κακές συνήθειες. Φαύλοι κύκλοι που επαναλαμβάνονται. Όπως και να έχει, εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Προσπαθούμε κάποιες φορές. Άλλοτε τα καταφέρνουμε και άλλοτε όχι. Κάπως έτσι λοιπόν θα σε οδηγήσω στο δελτίο ειδήσεων των 8 που έρχεται για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Εμείς φυσικά επιστροφή αμέσως μετά. Δελτίο ειδήσεων, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι δρυμύτερη, εγώ να σου πω. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με Σταβέντο Ευαγγελία και ένα γλυκό μεθύσι, ξέρεις. Είναι αυτά τα μεθύσια του καλοκαιριού, χωρίς hangover.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη είναι η ελληνική απάντηση στην Τουρκία μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για το νέο χωροταξικό σχέδιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα χαρακτήρισε αβάσιμες και απαράδεκτες τις τουρκικές αιτιάσεις, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, ορισμένο από διεθνείς συμβάσεις και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Παράλληλα, η Αθήνα υπογράμμισε ότι παραμένει προσιλωμένη στον διάλογο για τη μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά, αυτή της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, βάσει του διεθνούς δικαίου. Περισσότερα προϊόντα μπαίνουν στη συμφωνία για τη μείωση των τιμών, με περίπου 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα που ξεκινά στις 31 Αυγούστου. Οι μειώσεις κατά μέσο όρο κοντά στο 7% αφορούν βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, από κρέας και γαλακτοκομικά έως καφέ, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Στη συμφωνία συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και περισσότεροι από 60 προμηθευτές, με στόχο να διατηρηθεί σε αρνητικό επίπεδο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις επιτήρησης στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου εκτιμάται ως μέτριος μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με τις αναλύσεις να δείχνουν ότι τα φετινά κρούσματα θα είναι τα μισά από τον μέσο όρο της τελευταίας οκταετίας. Ωστόσο, καταγράφεται αυξημένη όχληση από κουνούπια κοντά στους οριζόνες. Η εικόνα αυτή έρχεται εν μέσω έξαρσης του επιδημικού κύματος στη χώρα, με 157 κρούσματα και 13 θανάτους. 42 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 23 σε ΜΕΘ, με τις αρχές να εντείνουν τους ψεκασμούς και το νεοδί να συστήνει χρήση έντομα αποθητικών και απομάκρυνση των στάσιμων νερών. Σε παρατεταμένο κύμα ζέστησης έρχεται η χώρα από αύριο Παρασκευή, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου κοντά στην κορύφωσή του από τις 23 ως τις 26 Αυγούστου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα, ενώ οι αρχές συνιστούν προσοχή στις ευάλωτες ομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νέο συναγερμό σήμανε στις Σέρρες για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα, όπου επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα, πεζοπορο τμήμα και εθελοντές. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς το Brent ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν προανήγγειλε τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο και απομόνωση της Τεχεράνης. Ο Μπέσεντ τόνισε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση αποτρέπει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλό 3 εβδομάδων. Το μεταναστευτικό επανέρχεται στο επίκεντρο της ιταλικής επικαιρότητας, καθώς Αυστρία και Φινλανδία ζητούν από την Ιταλία να δεχθεί επιστροφές ετούντων άσυλο βάσει του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Αυστρία έχει ήδη πραγματοποιήσει 4 επιστροφές από τον Ιούνιο, ενώ η Φινλανδία προετοιμάζει αντίστοιχες διαδικασίες. Η Ρώμη πάντως αμφισβητεί μέρος των σχετικών ετοιμάτων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Όλα είναι καλοκαίρι.

0: Ίσως αύριο, ίσως αύριο, ο Νίκος Απέργης, Duff Lawrence, από τις συνεργασίες που δεν τις περιμέναμε, ακριβώς τα 7 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει μετά το δελτίο ειδήσεων, το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα, δες το πάλι μεριά, έως και τις 10. Είμαι η Μέρη Λεριά και κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, 4 ώρες μαζί παρέα, αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, διότι κινούμαστε και στη διεθνή μουσική σκηνή, έτσι με αγαπημένα τραγούδια, επικοινωνώντας το 2310-285-106 και φυσικά μας ακούς πάντα διαδικτυακά fm100.gr. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν αποδεικνύεται εύκολη υπόθεση, είναι δύσκολη ιστορία να το δεις από άλλη μεριά, ενώ βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις στενάχωρες, από ειδήσεις δύσκολες, από ειδήσεις που μιλούν, κάνουν λόγο περιστατικά που αφορούν σε βία, σε ενδοκογενειακή βία, σε απώλειες της ανθρώπινης ζωής, σε δυσάρεστα γεγονότα, σε φυσικές καταστροφές. Γεγονότα που μας αγγίζουν, όσο και αν θέλεις να μείνεις μακριά έτσι από όλο αυτό, δεν μπορείς. Στο πλαίσιο της ενσυναίσθησης, αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα, προσπαθείς να τα δεις έτσι όσο μπορείς πιο πρακτικά και πιο ρεαλιστικά, αλλά και πάλι είναι δύσκολο και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε γενικότερα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και της υπερανάλυσης και ξεφεύγουμε λίγο από την όποια ανεμελιά και από όλο αυτό το οποίο ουσιαστικά αφορά έτσι σε λίγο καταστάσεις πιο, δεν θα πω ευκαιριακές ή επιφανειακές, θα πω πιο ανάλαφρες. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης είναι εδώ και όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρη στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, έχεις συντονίσει στην παρέα μας, εδώ είμαστε και εδώ παραμένουμε έως και τις 10 αυτό το βραδάκι, σχεδόν βραδάκι της 5ης 20 Αυγούστου. Βρισκόμαστε στο gen.gr και διαβάζω ένα άρθρο το οποίο αφορά σε σχέσεις. Well-being ιστορίες. Υπάρχει, λέει, μία φράση που καταστρέφει τη σχέση ανεπανόρθωτα. Άπαξ και την πεις, δεν μπορείς να την πάρεις πίσω. Μία σχέση, λοιπόν, δεν φτάνει από τη μία μέρα στην άλλη στην οριστική ρήξη, σαφώς. Συμπληρώνω εγώ. Λάθη και παρεξηγήσεις που νομίζεις πως έχουν λυθεί βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια εκεί που δεν το περιμένεις. Ένας από τους βασικούς λόγους χωρισμού, λοιπόν, είναι και τα όσα λέγονται σε έναν καυγά. Λόγια που πληγώνουν και που δεν ξεχνιούνται εύκολα. Μπαίνουν κάτω από το χαλάκι μέχρι να βγουν σε ανίποπτο χρόνο. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Mark Travers, που ειδικεύεται στις σχέσεις, υπάρχει μία φράση που συγκεκριμένα αυτή η φράση καταστρέφει αναπανόρθωτα τη σχέση, διότι αν την πεις, δείχνεις τα πραγματικά σου συναισθήματα για τον άλλον. Μία φράση που άπαξ και βγει από το στόμα σου, δεν μπορείς, λέει, να την πάρεις πίσω. Εντάξει, αυτή η φράση είναι η εξής. Γιατί δεν μπορείς να είσαι σαν τον, ας πούμε, σαν την, που σημαίνει ότι αν κάποιος άλλος ήταν στη θέση του συντρόφου σου, θα ήταν πολύ καλύτερος. Μία άνευ λόγου, λοιπόν, σύγκριση που φανερώνει ένα ουσιαστικό πρόβλημα στη σχέση. Το ότι δηλαδή δεν είσαι ικανοποιημένος με τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Με το μήνυμα να είναι ένα, ότι δεν είσαι αρκετός, δεν είσαι αρκετή για κάποιος άλλος, μπορεί να είναι καλύτερος από σένα ή θα μπορούσε να είναι καλύτερος σύντροφος. Με τον καιρό,

ότι αυτή η φράση είναι μια φράση που λέγεται αρκετές φορές. Στην προσπάθεια όχι να συγκρίνουμε, αλλά και αθελά μας μπορεί να μπαίνουμε και στη διαδικασία υποσυνείδητα να θυμόμαστε κάποιον πρώην, κάποια πρώην. Και να λες πω αυτός δεν θα το έκανε ποτέ ή αυτή δεν θα το έκανε ποτέ.

Δήμη Ζακ στα φωνητικά Λουίς και ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε κάπου εκεί, νομίζω στις αρχές του 70 πρέπει να ήταν, από την ομότυπη ταινία με πρωταγωνιστές την Έλληνα Θαναήλ και τον Λέδη Κομνηνό. Ένα καλοκαίρι και το τότε βέβαια επιτυχημένο τραγούδι το οποίο νομίζω ερμήνευσε ο Γιάννης Φέρτης, αν δεν κάνω λάθος, από τις ταινίες οι οποίες

Οποίες πραγματικά ξεχώρισαν στις αρχές δεκαετίας του 70. Στα 20 λεπτά μετά τις 8 και αν μόλις τώρα συντονίστηκες στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, στον FM 100, δες το από άλλη μεριά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ. Συντονίσουν μαζί μας και διαδικτυακά στην διεύθυνση fm100.gr. Συντονίσουν και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG και φυσικά τηλεφωνικά όπου τα λέμε στο 2310-285-106. Αλέκα Κανελίδου, σε ένα αγαπημένο πραγματικά τραγούδι από το χθες, από το κοντινό χθες, σε ένα καταπληκτικό remix και μόλις χθες.

και μόλις χθες. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου και στην Σοφία. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου. Έτσι χαλαρές απογευματινές καλησπέρες, απογευματινές βραδινές δηλαδή, διότι είναι αυτή η γλυκιά η ώρα που έχει πλέον δύσει ο ήλιος. Έχεις απολαύσει το λιοβασίλεμα αν είσαι κάπου έξω, αν βολτάρεις στην παραλία ή αν βρίσκεσαι φυσικά σε κάποια παραλία, και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι βρίσκονται και σε περίοδο διακοπών. Πραγματικά βλέπω έτσι διάφορες αναρτήσεις και από φίλους γνωστούς, διαδικτυακούς φίλους στο Instagram, κάτι υπέροχα λιοβασιλέματα, κάτι υπέροχες παραλίες. Νομίζω ότι είναι και αυτή μια πολύ πολύ πραγματικά καλή επιλογή, σωστή επιλογή ως προς την περίοδο των διακοπών, ημερολογιακά δηλαδή, διότι και το καλοκαίρι ακόμη είναι εδώ και οι θερμοκρασίες είναι καλές. Έρχεται από ό,τι βλέπεις και άκουσες και καύσωνας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δηλαδή αυξημένη θερμοκρασία την Κυριακή. Αλλά είναι μια καλή περίοδος διακοπών, διότι τα πράγματα είναι πιο ήσυχα, είναι πιο ήρεμα και μπορείς πραγματικά να ξεκουραστείς. Τώρα από την άλλη, το ηλιοβασίλεμα μπορείς να το απολαύσεις όπου κι αν είσαι, και σε μια παραλία να μην είσαι, και στη βεράντα του σπιτιού σου και από το παράθυρό σου, έστω και αν απέναντι έχεις σαν φόντο κάτι αστικό που μπορεί να είναι οι πολυκατοικίες. Το ηλιοβασίλεμα, το οποίο βέβαια, όπως είναι γνωστό και το λέμε έτσι αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή, μέσα από διάφορες έρευνες, στατιστικά, στοιχεία που μιλούν για το πόσο αγχολητικά μπορεί να λειτουργήσει, δηλαδή του να αφαιθείς μισή ώρα να παρακολουθήσεις ένα ηλιοβασίλεμα και να μην κάνεις τίποτα άλλο όμως. Εκεί δηλαδή είναι και το μαγικό, να αφαιθείς για να φύγουν και οι σκέψεις, να φύγουν και όλα αυτά τα οποία μπορεί να σε στεναχωρούν, μπορεί να σου αποσπούν την προσοχή. Νομίζω ότι όταν έτσι πέρα της ταβανοθεραπείας να κάνεις ηλιοβασιλέματα, με θεραπεία με ηλιοβασιλέματα. Λοιπόν, ευσταθία, κάτι θα συμβεί από το παρελθόν να συμβεί κάτι ευχάριστο. Και σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: στη μουσική. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

Μάρσο, γρανίτα πολεμόνη από αυτές τις γρανίτες που μας αρέσουν δροσέροι. Αν και νομίζω ότι είναι από τα διλήμματα γενικότερα, γρανίτα ή milkshake, μόνιμο δίλημα, όταν ήμασταν παιδιά. Κάτι όπως το καρπούζι πεπόνι, άσπρο ή μαύρο, και δεν ξέρω, είναι μεγάλη λίστα που θα μπορούσαν να είναι κάποια τελείως διαφορετικά. Βέβαια και στη γρανίτα υπάρχει πάλι το δίλημα, αν θα είναι λεμόνι, αν θα είναι με μια άλλη γεύση, όπως φράουλα, ας πούμε. Αυτές ήταν οι γεύσεις βέβαια που υπήρχαν ουσιαστικά από την αρχή, διότι στην πορεία εντάχθηκαν διάφορες και ποικίλες, θα λέγαμε, γεύσεις περί γρανίτας, από την μπλε αυτή μόβ μέχρι και γρανίτα η οποία έχει γεύση μοχίτο, αλλά νομίζω ότι είναι μοκτέιλ και όχι κανονικό με αλκοόλ. Λοιπόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι εδώ με το νέο του τραγούδι και όλα μαγικά.

Όλα μαγικά κατά Μιχάλη Κατζηγιάννη στο νέο του τραγούδι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον άρθρο σε σχέση με τα ωφέλη που έχει το περπάτημα στην άμμο, όσο δηλαδή προλαβαίνουμε ακόμη, διότι πραγματικά θα βολτάρουμε και πάλι σε κάποια παραλία, σε κάποια παραλία με άμμο, και δεν χρειάζεται μόνο να είμαστε στην πετσέτα και να απολαμβάνουμε την ηλιοθεραπεία, μπορούμε να περπατήσουμε και πραγματικά να το απολαύσουμε. Τι συμβαίνει λοιπόν με το περπάτημα στην άμμο? Jenny.gr το συγκεκριμένο site στο οποίο βρίσκομαι, που φιλοξενεί το εν λόγω άρθρο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι μία από τις καλύτερες γυμναστικές που θα μπορούσες να έχεις, την καλύτερη άσκηση. Το περπάτημα λοιπόν στην άμμο είναι και χαλαρωτικό, αν δεν το έχεις δοκιμάσει λέει μέχρι σήμερα. Μερικά βήματα αρκούν για να ηρεμήσεις, να σκεφτείς καθαρά και να γυμνάσεις το σώμα σου, χωρίς όμως να κουραστείς. Διότι η ζεστή άμμος, το δροσερό αεράκι και ο ήχος της θάλασσας γίνονται φόντο μιας αμέριμνης βόλτας που έχει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία μας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τις σαγιονάρες, να φορέσουμε αντιλιακό σε όλο το σώμα, και βέβαια εξαρτάται και την ώρα που θα βρεθείς για βόλτα στην παραλία, στην άμμο, θα προπατήσεις στην άμμο. Μπορεί, ας πούμε, να είναι και αυτή η ώρα, μια πάρα πολύ καλή ώρα, ίσως και λίγο νωρίτερα, κάπου εκεί γύρω στις 7.30 που είναι και το ηλιοβασίλεμα. Και πραγματικά όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει αγχολητικά, να σου διώξει την ένταση της ημέρας. Έχει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία μας το περπάτημα στην άμμο. Όταν κινείς εξυπόλυτος, όταν υπάρχει πρόβλημα πλατυποδίας, όλο αυτό πραγματικά μπορεί να βοηθήσει. Επίσης η επαφή με τη φύση, ο ήχος της θάλασσας, η συναναστροφή με τη φύση γενικότερα νομίζω ευνοεί τη διάθεσή μας. Και το ιόδιο από τη θάλασσα, καθαρός αέρας, το οξυγόνο μας βοηθάει να χαλαρώσουμε. Αν είμαστε τυχεροί και βρεθούμε και σε μια παραλία η οποία δεν έχει θόρυβο, δεν σου μιλάω τώρα να πας στο beach bar που έχει πραγματικά ένταση, σε μια παραλία λίγο πιο ερημική. Ένα ακόμα στοιχείο που δεν θα γινόταν να απουσιάζει από αυτή την λίστα με τα ωφέλη που έχει το περπάτημα στην άμμο για την υγεία μας είναι ότι συμβάλλει στη μείωση βάρους. Μια έρευνα λοιπόν που πραγματοποιήθηκε το 2020 απέδειξε ότι το περπάτημα στην άμμο είναι πιο αποτελεσματικό στη μείωση του λίπους από το περπάτημα στο έδαφος. Και η άμμος τέλος λειτουργεί και σαν απολυπιστικό προϊόν για τα πόδια μας, απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να ζητήσεις? Σαββατοκύριακο θα έχουμε αυξημένη θερμοκρασία. Εάν μπορείς πραγματικά, πολλές οι επιλογές όταν είσαι στη Θεσσαλονίκη και για να βρεθείς εδώ κοντά, γειτονικά. Από Περαία, νέους επιβάτες, Μηχανιών, Αγία Τριάδα. Να σου πω και για νομοποιερίας και φυσικά το δικό μας νησί που είναι η Χαλκιδική. Δήμος Αναστασιάδης, και να μου εξηγήσεις.

Αλλά μάλλον δεν τολμούν, τέτοιες αγάπες ή και άλλες αγάπες. Δήμος Αναστασιάδης, και να μου εξηγήσεις. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο, την καλησπέρα μου και στο Χρήστο, την καλησπέρα μου και στην Ελένη. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Αυτό το γλυκό πλέον βραδάκι της Πέμπτης, το τελείωμα της εβδομάδας, εάν βρίσκεσαι πραγματικά σε πενθήμερη εργασιακή βάση, νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεσαι γενικότερα με το που ήρθε Πέμπτη, λες θα έρθει και Παρασκευή και Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστώ, λέω εγώ τώρα. Διότι κάποιες φορές πραγματικά δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουμε, έρχεται το Σαββατοκύριακο και κουραζόμαστε περισσότερο. Δηλαδή με το που θα ξεκινήσεις, θα ξυπνήσεις την ημέρα σου, να πιεις έναν καφέ κάπως χαλαρά και όχι με άγχος. Αν έχεις πρωινό ξύπνημα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, νομίζω ότι το απολαμβάνεις να κοιμηθείς λίγο περισσότερο στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και φυσικά μετά έχεις. Δεν θα συμμαζέψεις, δεν θα τακτοποιήσεις, δεν θα καθαρίσεις, δεν θα βάλεις ένα πλυντήριο, δεν θα μαζέψεις το πλυντήριο. Και όλα αυτά που συνθέτουν το θέμα καθαρίζω στο σπίτι, καθαριότητα. Σαφώς πάντα υπάρχουν και πιο ψυχαναγκαστικοί. Είμαστε κι εμείς που τα θέλουμε έτσι όλα στην τάξη, που νομίζεις ότι αν δεν είναι τακτοποιημένο το σπίτι, κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου. Δηλαδή πάει λάθος κάτι στη ζωή σου. Πρέπει να είναι τακτοποιημένο, πρέπει να είναι καθαρό. Αλλιώς όλο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξέρω, το νιώθεις κι εσύ. Τώρα ψυχαναγκασμός λέγεται αυτό. Λέγεται διάθεση του να θέλω να τα έχω όλα under control. Όπως και να έχει, περνάει το Σάββατο και δεν καταλαβαίνεις τι έγινε, τι συνέβη. Εάν βρεθείς κανένα καφεδάκι με κανένα φίλο, με καμιά φίλη, αν θέλεις να βγεις το βράδυ, και νομίζω ότι πραγματικά δεν αντιλαμβάνεσαι τι έγινε και πώς χάθηκε το Σαββατοκύριακο. Διότι την Κυριακή πραγματικά είσαι τόσο κουρασμένη και τόσο κουρασμένος, προσπαθείς να συνέλθεις από όλο αυτό. Βέβαια, πάντα υπάρχουν και επιλογές, λίγο να τα προγραμματίζουμε καλύτερα, να μπαίνουμε στη διαδικασία να δίνουμε χρόνο στο Σαββατοκύριακο, να κάνουμε πράγματα που μας χαλαρώνουν. Μία βόλτα, να μπει στη διαδικασία του να σκεφτείς κάποια πράγματα, να χαλαρώσεις, να είσαι καλά με σένα, ακόμη και για έναν καφέ μόνος, μόνη, δεν είναι κακό. Μια βόλτα στην παραλία. Αλλά νομίζω ότι τώρα που τα Σαββατοκύριακα ακόμα είναι ζεστά, είναι ευκαιρία να τα εκμεταλλευτούμε ανάλογα. Και να κάνουμε και τις βόλτες μας στην παραλία, να απολαύσουμε κυλιοβασιλέματα που λειτουργούν και αγχολητικά. Αν όχι τώρα, πότε. Ζαφ και χρόνος. Και φεύγει τόσο γρήγορα ο χρόνος.

ακόμη καλοκαιράκι, Αύγουστος. Αλλά αυτό που πραγματικά έτσι προκαλεί εντύπωση, δεν ξέρω αν και σε σένα συμβαίνει το ίδιο, γιατί πολλές φορές στο σκρολάρισμα, ας πούμε, σε κάποιο από τα social, μπορεί να είναι το TikTok, μπορεί να είναι το Instagram, πώς γίνεται και βγαίνουν ιστορίες που αφορούν στα των Χριστουγέννων? Μου το εξηγεί κάποιος αυτό? Δηλαδή, είναι δυνατόν, ας πούμε, να σκρολάρεις και να σου βγαίνει διαφήμιση που αφορά, ας πούμε, do it yourself κατασκευές τώρα, χριστουγεννιάτικες? Ή βγαίνουν καιρικά φαινόμενα που αφορούν στα του χειμώνα? Δεν ξέρω πραγματικά. Πάντως είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν αρχίσει και μετρούν αντίστροφα για το χειμώνα και θέλουν πραγματικά έτσι τέτοιου είδους ιστορίες με πιο χαμηλές θερμοκρασίες και σίγουρα με θέματα έτσι καιρικά που αφορούν στα του χειμώνα. Οκ, νομίζω ότι είναι λίγο υποκειμενικό όλο αυτό. Αν σου αρέσει ο χειμώνας, αν σου αρέσει το καλοκαίρι, το θέμα είναι να εκτιμάμε την κάθε εποχή, να περνάμε όμορφα, να κρατάμε τα ευχάριστα και να μην θεωρούμε τίποτα μα τίποτα δεδομένο. Αμέσως τώρα από το κοντινό παρελθόν και θέλω να με κρατάς.

Ήρω και θέλω να με κρατάστε, κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων. Ακριβώς στις 9 με τη Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση και φυσικά αμέσως μετά συνέχεια, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και ραδιοφωνικό και μουσικό. Έχουμε πολλά ακόμη να ακούσουμε και να πούμε. Ως και τις 10 εδώ μας η παρέα συντονισμένη. Λοιπόν, αναβήσει αμέσως τώρα και προτιμώ.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη είναι η ελληνική απάντηση στην Τουρκία μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για το νέο χωροταξικό σχέδιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα χαρακτήρισε αβάσιμες και απαράδεκτες τις τουρκικές αιτιάσεις, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, ορισμένο από διεθνείς συμβάσεις και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Παράλληλα, η Αθήνα υπογράμμισε ότι παραμένει προσιλωμένη στον διάλογο για τη μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά αυτή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ βάσει του διεθνούς δικαίου. Περισσότερα προϊόντα μπαίνουν στη συμφωνία για τη μείωση των τιμών με περίπου 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα που ξεκινά στις 31 Αυγούστου. Οι μειώσεις κατά μέσο όρο κοντά στο 7% αφορούν βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, από κρέας και γαλακτοκομικά έως καφέ, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Στη συμφωνία συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και περισσότεροι από 60 προμηθευτές με στόχο να διατηρηθεί σε αρνητικό επίπεδο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις επιτήρησης στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου εκτιμάται ως μέτριος μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με τις αναλύσεις να δείχνουν ότι τα φετινά κρούσματα θα είναι τα μισά από τον μέσο όρο της τελευταίας οκταετίας. Η εικόνα αυτή έρχεται μέσω έξαρσης του επιδημικού κύματος στη χώρα, με 157 κρούσματα και 13 θανάτους. 42 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 23 σε ΜΕΘ, με τις αρχές να εντείνουν τους ψεκασμούς και τον νεοδύνα να συστήνει χρήση εντομοαποθητικών και απομάκρυνση των στάσιμων νερών. Σε παρατεταμένο κύμα ζέστησης έρχεται η χώρα από αύριο Παρασκευή, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου κατά την κορύφωσή του από τις 23 ως τις 26 Αυγούστου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα, ενώ οι αρχές συνιστούν προσοχή στις ευάλωτες ομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερών. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα και τη συνδρομή εθελοντών, χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Σε τουλάχιστον 51 ανέρχονται πλέον οι νεκροί ανάμεσά τους και πολλά παιδιά από το νέο τραγικό ναυάγιο σε ποταμό της Νιγηρίας. Σύμφωνα με μάρτυρες, 46 θύματα έχουν ήδη ταφεί, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού, με τα περισσότερα από τα δυστυχήματα να αποδίδονται σε υπερφορτωμένα σκάφη. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν που ανεγγείλε τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο και απομόνωση της Τεχεράνης. Ο Μπέσεντ τόνισε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση αποτρέπει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλό 3 εβδομάδων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Είναι καλοκαίρι.

αγάπη του καλοκαιριού. Στέλιος Ρόκος και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα. Στα 8 λεπτά μετά τις 9, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέα κάθε απόγευμα από τις 6 έως τις 10 το βράδυ δίνουμε ραντεβού με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο με νέα της πόλης. Ό,τι τρέχει, ό,τι μας αφορά, ό,τι κεντρίζει το ενδιαφέρον, όσο γίνεται μπορούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Δεν είναι εύκολο, αρκετά δύσκολο. Και νομίζω ότι η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι δεν έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Ως επί των πλήστων, οι ειδήσεις είναι δυσάρεστες, είναι δύσκολες, είναι στενάχωρες. Οπότε δεν μπορείς να μην επηρεάζεσαι. Επηρεάζεσαι. Δεν μπορείς να κλείσεις αυτιά και μάτια, να μην παρακολουθείς δελτία ειδήσεων, να μην ακούς δελτία ειδήσεων, να μην ξέρεις τι γίνεται. Όσο και αν θέλεις να απομακρύνεσαι λίγο από αυτή την ιστορία, πάλι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Όπως και να έχει, προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά με αγαπημένες μουσικές ιστορίες. Η μουσική λειτουργεί αγχολητικά, με ειδήσεις ουδέτερες, θα σου πω εγώ, ή οτιδήποτε μπορεί να τραβήξει την προσοχή μας και όσο γίνεται λιγότερο άσχημες. Λοιπόν, 2310-25106 στη διάθεσή σου είναι για τις τηλεφωνικές μας καλησπέρες με την. Πέμπτη, έτσι, η αγαπημένη μέρα, διότι έρχεται και η Παρασκευή, το Σιγώνι και το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι αρκετά ζεστό. Θα δούμε τα της θερμοκρασίας λίγο αργότερα. Προς το παρόν θα ακούσουμε Νίνα Μαζάνη και θα μετρήσουμε λάθος ώρες.

Λάθος όλα, λάθος ώρες. Νίνα Μαζάνη από τη χρονιά του 2025. Και εμείς στα 12 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, στην τελευταία μας ώρα. Πέμπτη, δεν είναι Παρασκευή ακόμη, βιάζομαι. Πέμπτη, 20 Αυγούστου, δίνει το ημερολόγιο και η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 64%. Καλαμαριά, επίσης τα ίδια ακριβώς, 29 με 59% το ποσοστό της σχετικής υγρασίας. Άνοπολη Κάστρα, 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 60%. Δυτικά Κορδελιό, 29 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 64%. Ενώ στην περιοχή Πηλαία Θεσσαλονίκης, 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και η υγρασία 58%. Άνοδος θερμοκρασία στην Κυριακή, θα φτάσουμε μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα εδώ βλέπω τη Δευτέρα ότι δείχνει νεφώσεις και βροχές. Δεν ξέρω πραγματικά. Θα τα πούμε και αύριο και θα δούμε και τη Δευτέρα πώς ακριβώς εξελιχθεί ο καιρός. Εσύ κράτα αυτό το ότι Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, που σημαίνει έχουμε λόγο και αφορμή για να βρεθούμε στην παραλία και να απολαύσουμε ακόμη το υπόλοιπο αυτό του καλοκαιριού. Μέλισσες, Λαλούνα.

0: Λαλούνα, μέλισσες, κοκτέιλς, καλοκαίρι από την χρονιά του 2025, το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο αν μη τι άλλο είναι άκρος καλοκαιρινό. Λοιπόν, η Αντζελίκ Κιτζό έγινε η πρώτη μαύρη αφρικανή καλλιτέχνης με αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Χόλιγουτ. Είναι αυτή η γνωστή έτσι λεωφόρος που παρουσιάζει τα αστέρια του Χόλιγουτ, τα αστέρια στον χώρο της 7ης τέχνης. Οι πέντε φορές λοιπόν βραβευμένη με Grammy, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, ηθοποιός, γράφει ιστορία καθώς γίνεται η πρώτη μαύρη καλλιτέχνηδα που αποκτά το δικό της αστέρι στο Walk of Fame του Hollywood. Εμείς οι Αφρικανοί, δηλώνει η ίδια, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσα έχουμε προσφέρει στον κόσμο. Χωρίς εμάς, η μουσική όπως την γνωρίζουμε δεν θα υπήρχε, ανέφερε χαρακτηριστικά, η οποία έχει διαγράψει μια διεθνή πορεία περισσότερων από 40 ετών, με 18 άλμπουμ στο ενεργητικό της. Η τελετή έγινε χθες στο Λος Άντζελες, μια ιστορική στιγμή για την αφρικανική μουσική, με πλήθος σημαντικών προσωπικότητων από τον χώρο της μουσικής αλλά και του κινηματογράφου που έδωσαν το παρόν τιμώντας την επιτυχία της 66χρονης Μπενινέζας Γαλλίδας καλλιτέχνηδας.
1: Καρδιά μου, την πάντα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Αντώνης Ρέμος και διαβάστε τα μηνύματα. Είναι και αυτά τα μηνύματα, δεν είναι μόνο να σε αφήσει το διαβάστηκε. Είναι και τα μηνύματα τα οποία δεν έχουν διαβαστεί καθόλου, δεν έχουν ανοιχτεί καθόλου. Δεν ξέρω τελικά τι είναι χειρότερο ή τι είναι προτιμότερο. Ας πούμε, να στείλεις το μήνυμα και να σε αφήσει το διαβάστηκε, είναι χειρότερο αυτό από το να μην το διαβάζει κάποιος καθόλου το μήνυμα. Βέβαια, το να μην το έχει διαβάσει μπορεί να μην το έχει δει κιόλας. Παίζει και αυτό, κυρίως στα social ή αν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, περίοδος γιορτής. Μπορεί απλά να μην το είδε, να το προσπέρασε, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, συντονισμένοι στα 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, στην τελευταία μας ώρα, μαζί παρέα ως και τις 10, και εντόπισα κάτι πολύ ενδιαφέρον. 6 συμπεριφορές, λέει, που δείχνουν ανασφάλειες χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Βρισκόμαστε στο ladylike.gr και για να δούμε μαζί ποιες είναι αυτές οι 6 δηλαδή συμπεριφορές. Ζητάς συνεχώς συγγνώμη. Το να αναγνωρίζεις τα λάθη σου είναι σημάδι ωριμότητας. Όταν όμως πιάνεις τον εαυτό σου να ζητάει συγγνώμη με το παραμικρό, πίσω από αυτό κρύβεται ο φόβος μήπως γίνεις βάρος στους άλλους ή μήπως απορρίψουν. Νιώθεις την ανάγκη να κάνεις τον εαυτό σου μικρό, σε εισαγωγικά, για να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Δεύτερη συμπεριφορά είναι ότι δυσκολεύεσαι να δεχθείς ένα κοπλιμέντο. Αν αντί για ένα απλό ευχαριστώ απαντάς με αυτοσαρκασμό ή προσπαθείς να υποτιμήσεις αυτό που πέτυχες, η ανασφάλειά σου κάνει πάρτι. Πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους να δέχονται ένα κοπλιμέντο και να το κομικοποιούν έτσι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να το υποβιβάζουν ή να το κάνουν να φαίνεται λίγο αστείο, ίσως γιατί δεν μπορούν να το δεχθούν, δεν ξέρω. Η αδυναμία αποδοχής των καλών λόγων δείχνει ότι δυσκολεύεσαι να αποδεχθείς και να αγαπήσεις ο ίδιος τον εαυτό σου. Ψάχνεις διαρκώς την επιβεβαίωση. Καλά, λογικό είναι αυτό. Ρωτάς συνέχεια τη γνώμη των άλλων πριν πάρεις την απόφαση ή προσπαθείς να ψαρέψεις επιδοκιμασία. Η υπερβολική εξάρτηση από τη γνώμη των γύρω σου προδίδει έλλειψη εμπιστοσύνης στις δικές σου δυνάμεις. Απομονώνεσαι κοινωνικά. Ο φόβος της κριτικής ή η αίσθηση ότι δεν ταιριάζει με τους άλλους πολύ συχνά μπορεί να σε οδηγήσει στο να αποφεύγεις κοινωνικές εκδηλώσεις ή να θέλεις να είσαι μόνος. Και τέλος ή όχι, όχι δεν είναι τέλος, αποφεύγεις τις προκλήσεις. Το να μένεις λύση στη ζώνη ασφαλείας σου και να μην ρισκάρεις ποτέ τίποτα νέο μπορεί να μοιάζει με λογική στάση ζωής, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο φόβος της αποτυχίας. Και τέλος, εγκλωβίζεσαι στην τελειομανία. Το να θέλεις να κάνεις τα πράγματα σωστά είναι θετικό. Αλλά η παθολογική τελειομανία κρύβει ένα βαρύ αίσθημα ανεπάρκειας. Πίσω λοιπόν από την τάση σου να είναι όλα ψεγάδιαστα, υπάρχει η πεποίθηση ότι αν κάνεις έστω και ένα λάθος, μπορεί τελικά να χάσεις την αξία σου. Νομίζω πάντως ότι είναι πολύ έτσι προσωπικό όλο αυτό και πολύ υποκειμενικό, αν θέλεις, για το πώς εκδηλώνεται η ανασφάλεια στον καθένα μας.

Κωνσταντίνος Αργυρός και πού είναι η αγάπη. Στα 30 λεπτά σχεδόν μετά τις 9. Η αγάπη βέβαια μπορεί να είναι και παντού, έτσι. Αρκεί να μπορούμε να τη βλέπουμε και να την αισθανόμαστε, διότι νομίζω από εκεί ξεκινούν όλα. Όχι μόνο να ζητάμε αγάπη, να είμαστε σε θέση να δώσουμε και αγάπη. Και το σημαντικότερο βέβαια όλο, να μάθουμε να αγαπάμε εμάς πρώτα. Για να έχουμε μετά και τις απαιτήσεις θα μας αγαπούν. 2310-285-106 στην διάθεσή σου. Το τελευταίο ημίωρο αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, 5η 20 Αυγούστου. Ζεστό βραδάκι, καλό βραδάκι, καλοκαιρινό βραδάκι. Αναστάσιος Ράμος είναι εδώ και μέχρι εκεί μπορούσες.

0: αυτό τον ουρανό μας χώριζε μια ευθεία.
1: Αναστάσιος Ραμός και μέχρι εκεί μπορούσες. Σε 8 μέρες μέτραμε κατήστροφα για την Πανσέληνο Αυγούστου. Είναι από τα γεγονότα τα οποία πραγματικά τραβούν το ενδιαφέρον μας. Κάθε χρόνο Πανσέληνος του Αυγούστου είναι εντυπωσιακή, ίσως γιατί είναι και η τελευταία του καλοκαιριού, έτσι όπως συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι κάθε φορά όλη αυτή η διάθεση για το ποιον θα επηρεάσει, πώς θα επηρεάσει, τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα έχουμε και την έκλειψη, οπότε όλο αυτό φαντάζομαι θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι ότι το φεγγάρι ξεκίνησε εδώ και 4-5 περίπου ημέρες, σχεδόν εβδομάδα δηλαδή, να γεμίζει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό πραγματικά σε αυτή την Πανσέληνο, σε αυτή την Πανσέληνο Αυγούστου, η οποία έρχεται στις 28 και μάλιστα ως ήθιστε κάθε χρόνο με την Πανσέληνο κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι στο πλαίσιο όλων αυτών των εκδηλώσεων θα λειτουργήσουν με διαφορετική μορφή και με κάποιες σχετικές εκδηλώσεις. Η φετινή Πανσέληνος, η οποία θα συνοδεύεται, όπως σου είπα, και από μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη σελήνης, όπως μεταφράζεται αυτό, ξημερώματα 28 Αυγούστου στις 12 τα μεσάνυχτα, όταν η σελήνη θα βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο σε σχέση με τη γη, φωτίζοντας πλήρως τον νυχτερινό ουρανό. Πρόκειται για το φεγγάρι του Οξύριχου, η ονομασία προέρχεται από τις ηθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι Οξύριχοι, μεγάλα ψάρια των μεγάλων λιμνών και της λίμνης Σαμπλέιν, αλλιεύονταν ευκολότερα στα τέλη του καλοκαιριού, σύμφωνα βέβαια με το Old Farmers Almanac. Εμείς να μείνουμε στο γεγονός ότι θα είναι μια εντυπωσιακή Πανσέληνος, και έχουμε να πούμε και άλλα για αυτή την Πανσέληνο, αλλά και για τις εκδηλώσεις που θα τρέξουν στο διήμερο Παρασκευή 28, Σάββατο 29 Αυγούστου.

Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1 στα 23 λεπτά πριν από τις 10, μιλώντας για την Πανσέληνο Αυγούστου. Εντυπωσιακό λοιπόν το θέαμα και εντυπωσιακό γενικότερα το φεγγάρι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ως προς τις θερμοκρασίες. Πάντως επηρεάζει και αυτή η Πανσέληνος κάποιους. Νομίζω ότι γενικότερα μας επηρεάζει η Πανσέληνος και το φεγγάρι, διότι προκαλεί μια αναστάτωση συναισθηματική. Είναι ένα σούπερ φυσικό φαινόμενο. Και ρομαντικός να μην είσαι, ρομαντικός γίνεσαι. Νομίζω ότι εκείνο είναι το σημαντικό. Όπως και να έχει, σημείωσε το, αυτή την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, Σάββατο 29 Αυγούστου, σε λίγο θα σε ενημερώσω σε σχέση με των εκδηλώσεων και όλων αυτών που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το διήμερο σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Προς το παρόν, Γιώργος Σαμπάνης. Προς το παρόν.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Γιώργο Σαμπάνης, προς το παρόν. Αυτό είναι προς το παρόν. Τι γίνεται τώρα προς το παρόν. Παρασέλινος λοιπόν Αυγούστου, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, όσοι ήθιστε κάθε χρονιά. Η Παρασέλινος του Αυγούστου λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Παρασελίνου υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Παρασκευή 28 Αυγούστου, προσφέροντας μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού. Τη νύχτα λοιπόν της Παρασελίνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά και όλα αυτά βέβαια με τη συνοδεία του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού. Η φετινή διοργάνωση δεν περιορίζεται στη βραδιά της Παρασελίνου, αλλά περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Αυγούστου μέχρι και τις 30. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία τρέχουν και στη Θεσσαλονίκη. Θα σου πω σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, θα συμβεί, νομίζω σταθερά. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο του εορτασμού. Πολλές οι εκδηλώσεις από τις 7.30 8 το απόγευμα μέχρι τις 11.12 το βράδυ. Φαντάζομαι ότι και στη Θεσσαλονίκη έχουν δρομολογηθεί αρκετά. Τέλεια. Πέτρος Ιακωβίδης, αμέσως τώρα.

Πέτρος Γιακοβίδης και τέλεια. Τώρα, ως προς των εκδηλώσεων με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, την ερχόμενη Παρασκευή 28 Αυγούστου, αλλά και το Σάββατο 29 Αυγούστου. Την Παρασκευή, λοιπόν, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ελεύθερη είσοδος, μουσική εκδήλωση. Καταρχάς, να σου πω ότι πέρα εκτός του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, οι δράσεις και ανοιχτοί χώροι του προγράμματος που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα περιλαμβάνουν το Ρωμαϊκό 2, το Γαλεριανό Συγκρότημα, τον Μακεδονικό Τάφο στο Δερβαίνι και τον Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Χορτιάτι. Έτσι, λοιπόν, την Παρασκευή επίσης 8 με 10 μουσική εκδήλωση στο Ρωμαϊκό 2, Παρασκευή 8 με 12 στο Γαλεριανό Συγκρότημα σχετική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο. Επίσης, Παρασκευή 7.30 με 12 Μακεδονικός Τάφος Δερβενίου Μακρίδη, Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρου Χορτιάτη και Αρχαιολογικό Μουσείο, και στις 9 θα έχει θεατρική παράσταση. Στην Χαλκιδική τώρα αντίστοιχα εκδηλώσεις, Αρχαία Στάγυρα, ελεύθερη είσοδος την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα, Όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη στην Άφητο Παρασκευή στις 9 το βράδυ, Ιερό Άμονος Διός, η ωραία αυτή η ιστορία, η ιστορία αγάπης μεταξύ του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Επίσης την Παρασκευή στην Άφητο, είσοδος ελεύθερη 8 με 12 το βράδυ, Ιερό Άμονος Διός, μουσική εκδήλωση και στην Αρχαία Άκανθο, Λαδιάβα, την Παρασκευή τώρα όλα αυτά. Σπήλαιο Πετρελώνων επίσης, είσοδος ελεύθερη, Παρασκευή από τις 8 το βράδυ έως και τις 12 τα μεσάνυχτα. Μουσείο Σπηλαίου Πετραλώνων, ναι, Αρχαία Όλυνθος, μουσική εκδήλωση και είσοδος ελεύθερη. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, θα τα πούμε βέβαια καθοδόν και στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία με ελεύθερη είσοδο και όλα αυτά για να θαυμάσουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο.

Ηλίας Βρετός και μάτια μου. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της 5ης 20 Αυγούστου. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε μαζί να κλείσουμε την εβδομάδα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, μαζί συντονισμένοι ως και τις 10 το βράδυ. Με αγαπημένες ελληνικές μουσικές και όχι μόνο ελληνικές ιστορίες. Με νέα της πόλης, ό,τι συμβαίνει, ό,τι μας αφορά, ό,τι τραβά την προσοχή μας, ό,τι κεντρίζει το ενδιαφέρον μας. Μένεις εδώ, μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Και επίσης μένεις εδώ γιατί έχετε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο που είναι καινούριο, με ένα γκρουπ το οποίο έχουμε συνδέσει με ένα συγκρότημα. Με ένα γκρουπ, όχι, πώς το είπα, με ένα συγκρότημα. Το οποίο έχουμε συνδέσει γενικότερα, νομίζω, με νεανικές βραδιές και ιστορίες. Είναι οι Pixlax, οι οποίοι φέτος, εν ώψη της καλοκαιρινής τους περιοδίας, δημιούργησαν και ένα νέο τραγούδι. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Καλό βράδυ.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα καταπληκτική εμφάνιση για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Λοζάνης, συντρίβοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Σουηδός υπεραθλητής Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 6 μέτρα και 21 εκατοστά, σημειώνοντας ρεκόρ διοργάνωσης. Έντονη είναι η ελληνική απάντηση στην Τουρκία μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για το νέο χωροταξικό σχέδιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα χαρακτήρισε αβάσιμες και απαράδεκτες τις τουρκικές αιτιάσεις, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, ορισμένο από διεθνείς συμβάσεις και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Παράλληλα, η Αθήνα υπογράμμισε ότι παραμένει προσιλωμένη στο διάλογο για τη μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά αυτή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ βάσει του διεθνούς δικαίου. Περισσότερα προϊόντα μπαίνουν στη συμφωνία για τη μείωση των τιμών, με περίπου 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα που ξεκινά στις 31 Αυγούστου. Οι μειώσεις κατά μέσο όρο κοντά στο 7% αφορούν βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, από κρέας και γαλακτοκομικά έως καφέ, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Στη συμφωνία συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και περισσότεροι από 60 προμηθευτές, με στόχο να διατηρηθεί σε αρνητικό επίπεδο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Σε εξέλιξη δράσης επιτήρησης στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου εκτιμάται ως μέτριος μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με τις αναλύσεις να δείχνουν ότι τα φετινά κρούσματα θα είναι τα μισά από τον μέσο όρο της τελευταίας οκταετίας. Η εικόνα αυτή έρχεται εν μέσω έξαρσης του επιδημικού κύματος στη χώρα, με 157 κρούσματα και 13 θανάτους. 42 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 23 σε ΜΕΘ, με τις αρχές να εντείνουν τους ψεκασμούς και τον Εωδή να συστήνει χρήση έντομο αποθητικών και απομάκρυνση στάσιμων νερών. Συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Τύχη βουνό είχε οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τμήμα Μπαλκονιού. Από παλιό ακατοίκητο κτίριο κατέρευσε στην οδό Μπαλάνου στο κέντρο και καταπλάκωσε το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του. Από την πτώση των υλικών ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, αν και πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη περιοχή κοντά στην πλατεία Άθωνος. Σε τουλάχιστον 51 ανέρχονται πλέον οι νεκροί, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, από το νέο τραγικό ναυάγιο σε ποταμό της Νιγηρίας. Σύμφωνα με μάρτυρες, 46 θύματα έχουν ήδη ταφεί, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού στο σημείο, με τα περισσότερα από τα δυστυχήματα να αποδίδονται σε υπερφορτωμένα σκάφη. Ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών σημειώθηκε στο νότιο Περού, σύμφωνα με το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο υπολόγισε το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Έθριος με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις θα είναι αύριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ορεινά, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: Άσε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε θες.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: Άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώ περνάει.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

μελετήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά